0: 31. Η ώρα είναι 3.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Φανεί σαν όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πως είμαι εντάξει, πως μπαίνει τάξη στο τίποτα που ζω.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

για να στα δώσω, είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

υπάρχει θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δώσει. Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Νέα 31. Κολλάς μαζί του.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Νόβα 931.
1: Ένα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541-074-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
8: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή. 25 κιλών, μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Νόβα 931. Νόβα 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: θα ζήσω για μένα. Και θα ζήσω για μένα. Και θα ζήσω για μένα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
2: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Greg. Και

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
11: Ποιος είναι?
12: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
11: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
14: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
16: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
15: αλλά και περιποιημένος κύριος?
16: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε είμαστε εμείς εδώ.
16: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
20: Νόβα 931.
21: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
25: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
24: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 8 και 9 πρώτα λεπτά και σήμερα εκτάκτως κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Από Δευτέρα ο Άρης πρωτοσάλτε κανονικά στην ώρα του, οπότε μην έχετε ούτε αγωνία ούτε άγχος, να ξεκουραστεί λίγο και ο Άρης. Αμέσως μετά τις 9 στην παρέα σας εδώ για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας. Διαβάζω στο CNN το εξής, ακούστε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενώ λέει καθημερινά στα στενά ανάμεσα στην Κίνα και στην Ταϊβάν υπάρχουν, λέει, και κινέζικα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη τα οποία κάνουν πτήσεις, από τη στιγμή, λέει, της έναρξης της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου και της συνοδείας του, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο. Λέει λοιπόν ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Ταϊπέη ότι κανένα κινέζικο πολεμικό αεροσκάφος δεν έχει εντοπιστεί στον εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν. Υπάρχουν, λέει, όμως 7 κινέζικα πολεμικά πλοία τα οποία επιχειρούν σε ύδατα πέριξ της νήσου. Αυτό το δήλωσε πριν από λίγες ώρες το Υπουργείο Άμυνας του νησιού. Θυμίζω ότι η Κίνα, όπως λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας, έχει ορκιστεί να επανενώσει την Ταϊβάν με την Κίνα. Ο ΣΥ δεν έχει αποκλείσει και τη χρήση στρατιωτικής βίας για να το πράξει και τα τελευταία 5 χρόνια το Πεκίνο έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται πέριξ της περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, ο σωστό Παναγιώτη, αυτό που μου λες, ότι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ έπρεπε ήδη να λειτουργούν, μα είπαμε ότι υπάρχουν και καθυστέρηση στην ισπανική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να τα ανακατασκευάσει, πέσανε και τα πρόστιμα κλπ. Συν το γεγονός ότι δεν έχει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ικανό αριθμό σειρμών η υπηρεσία για να καλύψει τις ανάγκες, γι' αυτό και η συχνότητα είναι ένα 8,5 λεπτά όπως καταλαβαίνετε. Και θέλουμε να πάμε με τον ερχομό των 13 συνολικά νέων σειρμών να πάμε στα 5 λεπτά η συχνότητα διέλευσης από το, μάλλον στη γραμμή από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Επιμένω όμως να λέω ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς, το βλέπω και σε διάφορες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, είναι πολύ πιο αποδεκτά και πολύ πιο ικανοποιημένοι οι χρήστες τους παρά τα ζητήματα τα οποία βάζετε και καλά κάνετε πάνω από το τραπέζι. Τώρα, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας η κυρία Σταματίνα Συρίγου. Η κυρία Συρίγου είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Να ξέρετε ότι εχθές δημοσιοποιήθηκαν, όπως έλεγα και νωρίτερα, οι γαλάζιες σημαίες στη χώρα μας. Συνολικά 624 γαλάζιες σημαίες σε αντίστοιχες ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η χώρα μας είναι δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής σε γαλάζιες σημαίες, 93 παρακαλώ πάρα πολύ. Η περιφέρεια Κρήτης έχει την πρώτη σε συνολικό αριθμό γαλάζιων σημείων, 154. Και επιμένω να λέω ότι οι γαλάζιες σημαίες μετά από τόσα χρόνια παίζουν ρόλο όσον αφορά την επιλογή του τουρίστα για να πάει να κάνει εκεί τις διακοπές του. Και νομίζω ότι είναι και λογικό. Υπάρχει έλεγχος ποιότητας νερού, θα μας τα πει τώρα η καλεσμένη μας. Η οργάνωση της ακτής, η καθαριότητα της ακτής, η ασφάλεια των επισκεπτών, η προστασία των συγκεκριμένων περιοχών, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και εμείς νομίζω το επιλέγουμε. Δεν το επιλέγουμε ή νιώθουμε πιο ικανοποίηση, ρε παιδί μου, όταν η παραλία στην οποία κάνουμε έχει και γαλάζια σημαία. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, κυρία Συρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας, να ξέρετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι και δική μου χαρά.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεύτερη χώρα στις 51 δεν είναι άσχημη η, πώς να το πω τώρα, η θέση μας. Βέβαια, πάντοτε ρωτάω και ξεκινάω έτσι, ότι για να μπει κάπου μια γαλάζια σημαία πρέπει να υποβάλει αίτημα κάποιος. Δεν πάει αυτόματα η διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και άλλες περιοχές που μπορεί να πάρουν γαλάζια σημαία, αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτημα.
1: Λοιπόν, τέλεια. Αυτό που λέτε νομίζω είναι η καλύτερη αρχή για να ξεκινήσουμε. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος Δημιουργείται μια σύγχυση σχετικά με αυτό, γιατί μια ακτή έχει γαλάζια σημαία, η διπλανή της δεν έχει. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία βραβεύονται οι ακτές που επιλέγουν να αξιολογηθούν από τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν αξιολογούνται όλες οι ακτές της χώρας και μετά βλέπουμε ποια θα κερδίσει τη βράβευση.
0: Σωστό.
1: Αξιολογούνται μόνο εκείνες που το επιλέγουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του διεθνούς αυτού προγράμματος.
0: Άρα, δηλαδή, αν είχαμε περισσότερα αιτήματα, μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες οι γαλάζιες σημαίες που θα παίρναμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τώρα, όταν λέτε κριτήρια, ποια είναι, για να τα ξεκαθαρίσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μιλώντας για κριτήρια, για τις ακτές μας έχουμε 33 κριτήρια. Πρώτο και βασικότερο από όλα είναι η ποιότητα των υδάτων. Εμείς ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση των υδάτων, η οποία κατατάσσει τα νερά σε 4 κατηγορίες, την εξαιρετική, την καλή ποιότητα, την επαρκή και την ανεπαρκή. Για εμάς, απαράβατος όρος είναι να έχουμε εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινάμε με αυτό το κριτήριο και πηγαίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την ασφάλεια, την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την προσβασιμότητα, την οργάνωση, την καθαριότητα.
0: Ναι, πόσα χρόνια ισχύουν οι γαλάζιες σημαίες, κυρία Συρίγου?
1: Το χρόνο με το καλό θα είναι 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια. Πρέπει να σας πω, η δικιά μου εμπειρία, για να το κάνουμε, να κάνουμε και μια συζήτηση, βάλατε πάνω στο τραπέζι ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ τυχαίνει να, τέλος πάντων, να επισκέπτομαι στην Κορινθία μια παραλία η οποία τα τελευταία 20-25 έχει γαλάζια σημαία. Στην πορεία αυτών των ετών άρχισαν να έρχονται κάποια από τα κριτήρια, δηλαδή να τα βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, προσβασιμότητα. Στην άκρη λοιπόν της συγκεκριμένης παραλίας υπάρχει ειδική εγκατάσταση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, χώρους να αλλάζουν οι λιουόμενοι, να κάνουν ντουζ οι λιουόμενοι. Στην αρχή που μπήκε η γαλάζια σημαία δεν ήταν οι εγκαταστάσεις έτοιμες. Άρα σταδιακά μπαίνουν και κάποια πράγματα επιπλέον, διότι επιμένω να λέω, η γαλάζια σημαία είναι κράχτης εντός εισαγωγικών για τον κόσμο ο οποίος επιλέγει την περιοχή για να κάνει τα μπάνια του.
1: Νομίζω ότι το να ανεμίζει μια γαλάζια σημαία σε μια ακτή προσφέρει εμπιστοσύνη στον επισκέπτη.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ξέρει ότι θα επισκεφθεί την ακτή, θα βρει κάποιες προσφερόμενες υπηρεσίες, πράγματα τα οποία θα τον κάνουν να μπορέσει να απολαύσει το μπάνιο του. Και αυτό που αναφέρεται ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για εμάς το να μπορούν όλα τα άτομα να απολαύσουν το μπάνιο τους, από τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρότσι να μπορεί να μετακινηθεί στην ακτή χωρίς πρόβλημα και να είναι ανεξάρτητη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αυτό. Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως είπατε εσείς, ότι η ακτή που επισκέφτεστε έχει τις προσφερόμενες αυτές τις υπηρεσίες. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει για όλες τις ακτές. Θα πρέπει μία ακτή, αναδημοτική ενότητα, να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, να μπορεί το άτομο, φτάνοντας στην ακτή, να παρκάρει το αυτοκίνητό του, να μπορέσει να έχει τις κατάλληλες προσβάσεις για να φτάσει στην ακτή και να κάτσει σε ένα μέρος. Πολλές αυτές, ξέρετε, και είναι πάρα πολύ όμορφο, δεσμεύουν και θέσεις σε ομπρέλες για αυτά τα άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία να είναι πολύ κοντά στα σημεία πρόσβασης, δηλαδή σαν ντουζ, πολύ κοντά και στη θάλασσα.
0: Κυρία Συρίγου, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένα βαγοσώστης? Γιατί είναι άλλη μια μεγάλη ερώτηση που βάζουν πάρα πολλοί ακροάτες.
1: Ωραία, και εκεί πέρα, και εδώ σε αυτό το σημείο είναι καλό να το διευκάνουμε αυτό. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία, δηλαδή οι πολυσύχναστες ακτές, οι ακτές που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες από το λιμεναρχείο, θα πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη.
0: Μάλιστα.
1: Οι μη πολυσύχναστες τώρα ακτές θα πρέπει να έχουν ένα βασικό ναυαγοσωστικό εξοπλισμό, όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, να υπάρχει ένας βασικός εξοπλισμός για να μπορεί να δοθεί μια πρώτη βοήθεια.
0: Okay. Αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστη στην πιο πολυσύχναστη, αφαιρείται η γαλάζια σημαία?
1: Θα πρέπει να σίγουρα να υποσταλεί η σημαία,
0: ναι,
1: μέχρι να δούμε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα μεμονωμένο σε εκείνη την ημέρα. Και αν δεν υπάρχει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να αποσυρθεί αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βασική υπηρεσία, αφορά την ασφάλεια των λιουόμενων. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό.
0: Okay. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ελέγχους, διότι σημειώνω για να είμαστε εντάξει, γιατί αυτό το είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, οι έλεγχοι στην ποιότητα του νερού είναι συνεχής, δεν σταματάνε ακόμα και όταν δοθεί η γαλάζια σημαία. Άρα έχουμε και έκτακτους ελέγχους στη διάρκεια της χρονιάς. Καταρχήν όλο αυτό το σύστημα είναι ετήσιο, έτσι δεν είναι? Ετήσια ανανεώνεται η γαλάζια σημαία σε όλες τις περιοχές όπου κερδίζουν γαλάζια σημαία. Άρα και τη φετινή χρονιά που δόθηκαν και ανακοινώθηκαν στην πορεία, ελέγχονται, συνεχίζουν να ελέγχονται τα νερά.
1: Σαφώς. Εμείς επίσης κρατάμε ένα, όπως είπαμε, ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οπότε κρατάμε και ένα ιστορικό 4 ετών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται από εμάς, γιατί πολλές φορές και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τον κόσμο και νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματοποιείται από εμάς. Πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ, τον οποίο την εποπτεία έχει η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στις κατατόπου διευθύνσεις υδάτων. Οι δειγματοληψίες ξεκινάνε από το μήνα Μάιο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 30 ημέρες, διαρκούν όλη την κολυμβητική περίοδο, με την τελευταία να την έχουμε τον Οκτώβριο. Άρα γίνονται συστηματικά οι έλεγχοι, δεν σταματάνε.
0: Και αν υπάρξει θέμα, ανακοινώνεται η απόσυρση της γαλάζιας σημαίας.
1: Σίγουρα. Οι έλεγχοι από εμάς, υπάρχει πολλαπλά στάδια ελέγχων, γιατί τώρα οι ακτές που ανακοινώθηκαν χτες, ανακοινώθηκαν με βάση την οργάνωση που είχαν το έτος 2025.
0: Μάλιστα, πέρσι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή καμία σημαία δεν έχει φύγει από το γραφείο μας, είναι όλες εκεί. Αναμένουμε να ξαναοργανωθούν οι ακτές, προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους, όπου μας στέλνουν φωτογραφικό υλικό ότι έχουν οργανωθεί, λαμβάνουν τη σημαία τους και από εμάς ξεκινάει ξανά ο έλεγχος, όπου το δίκτυο των εθελοντών μας, των αξιολογητών μας, ξεκινάει τις αξιολογήσεις. Επισκεπτόμαστε τις ακτές, βλέπουμε αν πληρούνται τα κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου και αν υπάρξει κάτι έκτακτο, θα πρέπει να δοθεί ένα μικρό διάστημα, αν το πρόβλημα είναι μικρό, για να διορθωθεί. Διαφορετικά θα πρέπει να αποσυρθεί η ακτή, αν δεν έχουμε την απαραίτητη διόρθωση.
0: Ξεκάθαρα. Και κλείνοντας, τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία στις μαρίνες και τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία σε σκάφη? Γιατί γαλάζια σημαία σε ένα σκάφος? Τι ακριβώς γίνεται εκεί για να αξιολογηθεί και να του δοθεί το δικαίωμα να έχει γαλάζια σημαία?
1: Λοιπόν, νομίζω θα πω ότι είναι μια ανάγκη να εντάξουμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο τουρισμός είναι έντονος και στα υπόλοιπα μέρη, δεν αφορά μόνο τις ακτές. Είναι έντονος και στις μαρίνες, είναι έντονος και στα τουριστικά σκάφη. Οπότε είναι σημαντικό να θέσουμε και εκεί ένα πλαίσιο κριτηρίων με τα οποία να βοηθήσουμε τα συγκεκριμένα σημεία να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε και εκείνοι να αφήνουν το μικρότερο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να εφαρμόζουν και εκείνοι κριτήρια που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και δυστοποίηση, την καθαριότητα, την ενημέρωση σχετικά με το φυσικό πλούτο που βρίσκεται στα σημεία που επισκέπτονται. Είναι απλά άλλο ένα μέρος για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τον τουρισμό μας, θα πω.
0: Okay. Η Ισπανία είναι πρώτη, σωστά?
1: Η Ισπανία, ναι, συνεχίζει να είναι πρώτη, χωρίς να έχουμε βέβαια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στις ακτές. Είναι η Ισπανία. Είναι πάρα πολύ μπροστά και στις μαρίνες που κάνει τη διαφορά. Η Ισπανία έχει 112 μαρίνες, αν δεν κάνω λάθος, βραβευμένες. Και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 17.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Νομίζω...
0: Ναι. Αλλά πάντως ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, γιατί βλέπω και τα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές, ότι θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε πρώτοι, αναλογικά, σε μια χώρα που βεβαίως έχει πάρα πολλές ακτές. Η δικιά μας η χώρα, δεν το κουβεντιάζω, αλλά η Ισπανία έχει περισσότερες αναλογικά που υποβάλλουν αιτήματα για να πάρουν τη γαλάζια σημαία. Σωστά?
1: Σαφώς. Και σίγουρα υπάρχει πεδίο για να...
0: Να πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Στόχος για εμάς είναι να εστιάζουμε πάρα πολύ στην ποιότητα, δηλαδή όσες ακτές συμμετέχουν στο πρόγραμμα να φέρουν και να διατηρούν τα κριτήριά τους κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
0: Okay.
1: Και σίγουρα είμαστε πάρα πολύ θετικοί στο να βοηθήσουμε και άλλους δήμους, χωρίς να κάνουμε όλες τις ακτές. Να δεν είναι ο στόχος μας να πάνε να οργανωθούν όλες οι ακτές.
0: Γιατί το ενδιαφέρον είναι να υπάρχουν και αυτό που λέμε οι παρθένες ακτές.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, σωστό, λογικό.
1: Είναι πολύ σωστό να τη διατηρηθούν και εκείνες.
0: Ωραία, προφανώς.
1: Με τον τρόπο που συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, ρωτάνε ακροατές, εκεί που υπάρχει γαλάζια σημαία, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τουαλέτες? ή καλύπτονται από τα καταστήματα. Γιατί εγώ στη δικιά μου την περιοχή, εκεί στην Κορινθία, γράφει τουαλέτες εξυπηρετούνται, λέει, από τα καταστήματα που υπάρχουν στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Είναι υποχρεωτικό κριτήριο. Θα πρέπει ο επισκέπτης, όταν βρεθεί σε μια βραβευμένη ακτή μεγαλάζια σημαία, ναι, το πρώτο πράγμα που θα βρει θα είναι ο πίνακας ανακοινώσεων. Ναι. Εκεί θα βρει όλη την πληροφορία σχετικά με όλες τις υπηρεσίες. Πού θα βρει τα ντους, πού θα βρει τα αβεσέ, πού βρίσκεται ο ναυαγοσώστης ή ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός. Άρα, όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι υποχρεωτικές για όλες τις ακτές.
0: Ωραία, και να υπάρχει και ενημέρωση προφανώς για όλες τις ακτές.
1: Σίγουρα, γιατί. Το να υπάρχουν υπηρεσίες, αλλά να μην μπορεί να τις βρει ο επισκέπτης.
0: Όταν χρειαστεί. Σωστό. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ή κανένα νόημα. Σωστά. Πόσο κοστίζει η συμμετοχή, ρωτάνε οι ακροατές, να το πούμε και αυτό για να μην κρατάμε μυστικά, κυρία Συρίγου. Δηλαδή, κάποιος.
1: Εννοείται. Που το θέλει... κόστος συμμετοχής είναι ετήσιο.
0: Ναι?
1: Είναι 495 ευρώ.
0: Ένα 500 ευρώ. Δηλαδή, και είναι στους Δήμους, υποψιάζουμε, σωστά.
1: Για να ενταχθεί, μπορεί να ενταχθεί είτε ο Δήμος είτε κάποιος ιδιώτης. Όποιος έχει την άδεια χρήσης του αγελού, όποιος διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Συρίγου, να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία. Με υγεία. Λοιπόν, κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Σε καλό δρόμο είμαστε στις παραλίες. Αρκεί να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί εμείς. Γενικά στη συμπεριφορά μας όταν φεύγουμε από τις παραλίες, γιατί και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, ειδικά με αυτές τις γόπες, ρε παιδιά. Το τι γόπα υπάρχει στην παραλία δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Μην με κοιτάς, Κωστάκη, επειδή εγώ δεν καπνίζω κιόλας, είναι δηλαδή, πώς να σου πω, εκνευριστικό. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει γόπα. Είναι ένα μεγάλο τασάκι. Λοιπόν, μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος βάζουμε στο παιχνίδι και τους υποβρύχιους καθαρισμούς. Ήδη χθες στο λιμάνι του Λαβρίου έγινε η πρώτη τέτοια εκδήλωση. Θα ακολουθήσουν 23 Μαΐου Μυτιλίνη, το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου το λιμάνι της Σάμου. Και θα συνεχιστούν όλες αυτές οι προσπάθειες του Όλοι Μαζί Μπορούμε μαζί με ομάδες διτών όλο το καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, εντάξει οι δίτες, γιατί πετάμε διάφορα κι εμείς μέσα. Αλλά και εμείς να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται ότι δεν μας περισσεύει στη θάλασσα. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις? κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
5: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση λόγω τροχαίων στη Βάρη Σκοροπίου, τόσο επί της λεωφόρου Ευελπίδων από τη Βούλα προς τη Βάρη, όσο και στη λεωφόρο Καλύμνου προς τη λεωφόρο Ευελπίδων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Σαρδίτου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου προς την πλατεία Υποδαμίας. Να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό, κάλεσε σήμερα η Κίνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του δεσμεύθηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμού. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτοροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται μετά τις κινήσεις. Ο κύριος Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αλλά, Δημήτρη μας.
12: Λοιπόν, συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα δυστυχώς στη λεωφόρο Κηφισού, σαν τις υπόλοιπες ημέρες, να φανταστεί ο κόσμος. Ναι. Ανεβαίνοντας στην Κηφισού, δηλαδή, αρχίζουμε να κόβουμε από την Ιερά Οδό κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών ακινητοποιούμεθα μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων, έτσι, όλα αυτά. Θα σας πάω νότια τώρα, γιατί έγιναν κάποια τροχαία ατυχήματα και στη Βάρη Σκοροπίου. Και δεν είναι ότι έχει μόνο η Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Βάρη πολλή κίνηση. Είναι ότι έχει επηρεαστεί και η Καλύμνου. Είναι σχεδόν ακινητοποιημένη καθ' όλο το μήκος της προς τη Βάρη Σκοροπίου η Καλύμνου, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή αρχίζει πια τα δικά της όπως όλο το τελευταίο διάστημα, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα προς το παρόν να έχει μποτιλιαρίσματα. Και το αντίθετο όμως της παραλιακής, που λέγαμε είναι καινούργιο και αυτοφρούτο, από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ και την Αμφιθέας, βρίσκεται κίνηση που παλαιότερα δεν βρίσκατε. Άνοδο Συγκρού. Δύο ρεύματα Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή εννοείται, και ο Σκαραμαγκάς με την Αττική Οδό, όπως τις περιμένετε και τις δύο αυτές περιοχές, και λίγο καλύτερες.
18: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εκτάκτως μέχρι τις 9 κάνουμε παρέα και σήμερα που είναι Παρασκευή. Διάβαζα μια ανταπόκριση σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για τα ευρωπαϊκά μαθήματα, λέει, που δίνουν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά αυθόδους πυρετού. Καλή ώρα με τα προβλήματα που έχουμε κι εμείς στην Λέσβο. Στη Γερμανία, λοιπόν, εντοπίστηκε εστία αυθόδους τις 10 Ιανουαρίου, πριν από ένα χρόνο. Και οι Γερμανοί το αντιμετώπισαν ούτως ώστε τον Απρίλιο του 25, δηλαδή σε 3-4 μήνες, η χώρα να κηρυχθεί ελεύθερη από αυτόδη πυρετό χωρίς εμβολιασμό. Αντίστοιχα κρούσματα είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία, όπου εκεί ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των κρουσμάτων τα οποία εντοπίστηκαν. Εκεί η κρίση, λέει, διήρκησε περίπου 12 εβδομάδες. Εμείς εδώ, μάλλον για τα περιστατικά της Λέσβου, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Βουδούρη, οι Ευρωπαίοι ειδικοί έχουν εισηγηθεί τη χρήση επίγοντος προστατευτικού εμβολιασμού ως συμπληρωματικού εργαλείου, αλλά η Αθήνα εξακολουθεί να εξετάζει αν θα το εφαρμόσει το μέτρο. Θα μας πει περισσότερα γύρω από το ζήτημα αυτό και για το ζήτημα αυτό σωστότερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
23: Καλημέρα σήμερα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για τον αυθόδη. Μέχρι χθες τι κρούσματα είχαμε?
23: 84 κρούσματα, 131 θετικές εκτροφές. Τα περισσότερα προφανώς αφορούν εκτροφές προβάτων.
0: Ναι.
23: Έχουμε εξετάσει 38.000 ζώα, 55.000 δείγματα. Το ποσοστό θετικότητας αυτή τη στιγμή στο επίπεδο εκτροφής είναι γύρω στο 12,92% και σε επίπεδο ζώων 5,77% εν ολίγης. Συνεχίζουμε να έχουμε θέμα στη Λέσβο.
0: Ναι.
23: Και επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, η κάθε περιοχή είναι διαφορετική. Το κάθε περιστατικό δεν μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε μεταξύ χωρών. Φανταστείτε ότι στη Σλοβακία που αναφέρατε ήταν βοηδοί κυρίως. Εμείς έχουμε να κάνουμε κυρίως με πρόβατα.
0: Έχουν διορυθμία τα πρόβατα, κύριε Γενικέ?
23: Όχι, απλώς είναι πολλές περισσότερες εκτροφές, μεγαλύτερη συγκέντρωση των ζώων. Οι εκτροφές εγώ προβάτων τείνουν να είναι λιγότερο οργανωμένες από ό,τι των βοηδών. Είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής διαφορετικά, αλλά πολύ σωστά είπατε ότι η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν αντιμετωπίσει πρόσφατα και όταν ήρθε το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως μετά το πρώτο κρούσμα στη Λέσβο, πήγα και τους συνάντησα, είχαν έρθει στο νησί και ακριβώς ήρθε ένας κτηνίατρος από τη Σλοβακία, μία κτηνίατρος από την Ουγγαρία και ένας από τη Βουλγαρία και μας είπανε τις εμπειρίες τους, μας δώσανε διάφορα tips, διάφορες έτσι, προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και
0: έχει λογική η εξέλιξη αυτό το οποίο τεκταίνεται στην Λέσβο. Δηλαδή, θέλω να πω, μου λέτε ότι τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο το αναμένατε ή πιστεύετε ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και είναι αυστηρά?
23: Καταρχάς είναι σίγουρο ότι η νόσος υπήρχε στο νησί πολύ πριν
0: το πάρουμε χαμπάρι. Κατάλαβα τι λέτε.
23: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να υπήρχε κάποια απόκρυψη. Δηλαδή πρέπει να υπήρχαν συμπτώματα τα οποία δεν είχαν αναφερθεί.
0: Ναι.
23: Και τα οποία δεν δηλώνανε. Αυτό το λένε γιατί η κτηνίατρη που μιλάω, ήδη εγώ δεν είμαι ειδικός, μου λένε ότι με βάση την επιδημιολογική εικόνα, αυτή η νόσος υπήρχε στο νησί για κάποιους μήνες πριν από το πρώτο κρούσμα.
0: Μάλιστα,
23: ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
23: Το δεύτερο είναι ότι η Λέσβος έχει πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία. Δηλαδή μιλάμε για 500.000 παραγωγικά ζώα μόνο πάνω σε ένα νησί. Είναι τεράστιος ο αριθμός, δηλαδή δεν συγκρίνεται με τις περιοχές τις οποίες υπήρξε ο αυτόδης πυρετός σε άλλες χώρες. Ούτε στη Γερμανία που έσκασε ήταν σε τόσο βαριά κτηνοτροφική περιοχή. Από ό,τι ξέρω στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία ήταν κοντά στο Δούναβι σε περιορισμένη έκταση τα κρούσματα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι η Λέσβος είναι πολύ high risk ακριβώς επειδή έχει τεράστια κτηνοτροφία, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλές εκτροφές οι οποίες είναι κοντά η μία στην άλλη και φαίνεται ότι δεν τηρούνταν και τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία συνήθως οι πιο οργανωμένες, οι πιο επαγγελματικές μονάδες που βλέπει κανείς στην Ευρώπη τηρούν.
0: Εδώ
23: πέρα
0: δεν
23: φαίνεται να τηρούνταν. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Η ιστορία του εμβολιασμού πάλι, επειδή το κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη φορά, είχατε
23: ναι,
0: πει ότι είμαστε...
23: Γιατί γράφεται αυτό. Δεν υπάρχει σύσταση να εμβολιάσουμε. Μας έχουν πει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο εμβολιασμού ως συμπληρωματικό μέτρο. Δεν έχει έρθει γράμμα ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όσο γνωρίζω, ούτε από την, καλά προφανώς από τη δικιά μας Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής που να εισηγείται αυτή τη στιγμή άμεσο εμβολιασμό. Και μάλιστα στη συνομιλία που είχα εγώ με τους εμπειρογνώμονες της Ευρώπης, ακριβώς επειδή τους ρώτησα και τους μίλησα γι' αυτό, όπως και όταν πήγαμε με τον Υπουργό τον Μαργαρίτη Σκινά και συναντηθήκαμε με τον Αρμόδιο Επίτροπο στις Βρυξέλλες, δεν μας είπαν εμβολιάστε τώρα, μας είπαν ότι αυτό είναι το εμβόλιο, αυτή είναι η διαθεσιμότητα. Πρέπει να προετοιμαστείτε σε περίπτωση που χρειαστεί. Αλλά αυτό που μας τονίσανε είναι ότι αυτό που προέχει είναι οι άμεσες θανατώσεις και οι υγειονομικές ταφές των μολυσμένων εκτροφών.
0: Έτσι, δηλαδή, έτσι αντιμετωπίζουμε.
23: Αυτό, αυτό είναι αυτό. Το μέτρο εγκρίζωσης στο βασικό, όπως και με την ευλογιά, είναι ότι με το που βρίσκεις ένα κρούσμα, πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Και αυτό να τονίσω ότι και εμβολιασμό να κάνεις, συνεχίζει να ισχύει.
0: Ναι.
23: Δηλαδή, κάποιοι κτηνοτρόφοι που μιλάμε στη Λέσβο έχουν την εντύπωση ότι άμα κάνουμε εμβολιασμό θα σταματήσουν οι θανατώσεις. Δεν ισχύει αυτό. Η άμεση θανάτωση και η υγειονομική ταφή των μολυσμένων εκτροφών είναι το πρώτο και βασικό μέτρο εκρίζωσης νοσημάτων κατηγορίας Α, όπως είναι ο αυτόδης. Εμείς συνεχίζουμε, παίρνουμε μέτρα. Έχουμε δώσει χρήματα, θα δώσουμε κι άλλα.
0: Ο έλεγχος των μέτρων είναι σε τοπικό επίπεδο ή έχετε κι εσείς εποπτεία? Δηλαδή αν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, τα οποία είναι πάρα πολύ
23: συνδυασμός.
0: Ναι.
23: Είναι συνδυασμός. Η βασική αρμοδιότητα της επιτήρησης των μέτρων είναι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που υπάρχει στο νησί, δηλαδή τη κτηνιατρική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε στείλει κτηνιάτρους του Υπουργείου, κτηνιάτρους του Ελγό Δήμητρα, στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Έχουμε προφανώς ενισχύσει το προσωπικό στο νησί. Επιβλέπουμε συντονιζόμαστε, είμαστε σε συνεχή επαφή και έχουμε παρουσία στο
0: okay.
23: νησί.
0: Πάμε σε άλλα δύο πράγματα.
23: Ωραία. Μαζί, ναι.
0: Δύο πράγματα τα οποία θέλω να κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, πάλι το είχαμε πει, τι γίνεται με τα τυριά που ήταν αιτήματα. Από ό,τι κατάλαβα, δόθηκε το πράσινο φως με πάρα πολύ ναι. αυστηρούς ελέγχους. Και τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις. Για τις αποζημιώσεις για τις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν ήδη θανατώσει τα ζώα τους. Ή για τις ζωοτροφές επίσης.
23: Ήδη καταβλήθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα στο νησί.
0: Ναι.
23: Μετά για τις ζωοτροφές θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν αφορά μόνο τη Λέσβο, αφορά όλη την Ελλάδα, όποιος έχει επηρεαστεί από, από επιζωοτίες.
0: Όχι, γιατί έχουμε και, ναι, και την άλλη ιστορία, τη
23: νεκροδιά. Ναι, και μετά με τα τυριά ακούω ότι πάει καλά, υπό την έννοια ότι 250 τόνοι περίπου διακινήθηκαν την πρώτη εβδομάδα που έγινε μερική άρση των μέτρων. Πολύ φέτα, πολύ λαδοτήρι, κασέρι. Γενικά έφυγαν πολλά τυριά από το νησί. Ναι. Φαίνεται η διαδικασία να δουλεύει καλά.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
23: Τα τυριά φεύγουν μόνο μετά από έγκριση από τον ΕΦΕΤ, ο οποίος πάει και επιβεβαιώνει με επιτόπιο έλεγχο ότι τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας από τα τυροκομεία
0: okay.
23: σε όλη την αλυσίδα διακίνησής τους. Νομίζω ότι αυτό έχει δώσει και μια ανάσα στο νησί, γιατί προφανώς
0: οικονομική
23: αρχίζουν ανάσα. Να φεύγουν τυριά, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως έχουμε πει. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Αν φύγει ο αυτόδης πυρετός από τη Λέσβο και πάει στην υπηρετική Ελλάδα, θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας.
0: Πάμε στο κομμάτι σας, παρακαλώ πάρα πολύ, της ευλογιάς. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Θυμάμαι ότι είχαμε τέλος πάντων μία διαδικασία μέχρι το Πάσχα. Αν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε, έχουμε αισιόδοξα μηνύματα
23: είναι,
0: στο κομμάτι
23: αυτό. Είναι βελτιωμένη η εικόνα. Βρισκόμαστε σε χαμηλό όσον αφορά το επίπεδο των κρουσμάτων.
0: Ναι.
23: Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι τον επόμενο μήνα. Διότι όταν ζεσταίνει ο καιρός, εκεί πέρα υπάρχει και μεγαλύτερη μετακίνηση των ζώων,
0: ναι.
23: τότε αυξάνεται και το ρίσκο διασποράς.
0: Ναι.
23: Οπότε θέλουμε, ενώ είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι βλέπουμε μια βελτιωμένη εικόνα, δεν θέλουμε να δώσουμε μήνυμα εφησυχασμού ή να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία, διότι έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά η επιδημιολογική καμπύλη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χαμηλό.
0: Mm.
23: Δηλαδή έχουμε ελάχιστα κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση.
0: Mm.
23: Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε πλέον για μια καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Βέβαια,
23: σημασία έχει ναι. η τήρηση των μέτρων, είτε αυθόδης είτε ευλογιά. Και πρέπει να καταλάβουν οι κτηνοτρόφοι ότι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας είναι αυτή. Μετά έπονται όλοι οι άλλοι.
0: Να σας πω,
23: αν βλέπουμε συλλήψεις, κάνει αστυνομία, παράνομες μετακινήσεις, δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι για αυτούς προσπαθούμε να προστατεύσουμε με αυτά τα μέτρα. Για αυτούς είναι τα μέτρα. Είναι για τους κτηνοτρόφους. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει.
0: Έχουμε, θυμίζω, ότι περίπου μισό εκατομμύριο ζώα από ευλογιά τα έχουμε θανατώσει. Μην το ξεχνάμε
23: Ακριβώς.
0: αυτό. Άρα έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία έχουν βγει από τη μέση. Εκεί στο ζήτημα των αποζημιώσεων, τι κάνουμε για την ευλογιά?
23: Δώσαμε 22,7 εκατομμύρια την περασμένη εβδομάδα, αλλά 4 εκατομμύρια χθες.
0: Ναι.
23: Δίνουμε χρήματα στους κτηνοτρόφους που θανατώνονται τα ζώα τους. Είναι το πακέτο των μέτρων, για να καταλάβετε, είτε ευλογιά είτε αυθόδης, είναι το ίδιο.
0: Ναι.
23: Παίρνεις αποζημιώσεις για θανατωμένο ζώο, παίρνεις αποζημιώσεις για χαμένο εισόδημα, παίρνεις αποζημιώσεις για ζωοτροφές, παίρνεις αποζημιώσεις, παίρνεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αναστολίων των υποχρεώσεων.
0: Mm-hmm.
23: Μετά για τη Λέσβο έχουμε ειδικό μέτρο, περνάει η διάταξη σήμερα από τη Βουλή για το κατεστραμμένο γάλα. Περάσαμε
0: τη
23: διάταξη για τους τυροκόμους ακριβώς που δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, το κράτος θα είναι εκεί, θα στηρίξει. Αλλά όσα λεφτά και να ρίξεις, δεν είναι το θέμα, το οικονομικό είναι έπεται. Το βασικό είναι να μην υπάρξει διασπορά.
0: Να σώσουμε
23: όσο μπορούμε
0: να σώσουμε.
23: Αυτό ακριβώς.
0: Γενική, ωραία. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας εδώ και κάπως ο καιρό. Θέλω να κάνω και άλλη μια κουβέντα τώρα, σας παρακαλώ, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε προσφάτως ο Υπουργός παρέα με τον διοικητή της ΑΔΕ όσον αφορά τις βιολογικές, μελισσοκομεία και κτηνοτροφία.
23: Όχι, αυτό το κάνει την επόμενη μέρα.
0: Δεν έχει σημασία. Ωραία. Εγώ
23: θέλω να σας πω, επειδή
0: δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω.
23: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχω ερωτήματα από ακροατές.
23: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ένας από αυτούς τους ακροατές, λοιπόν, μου στείλε να μείνουμε και μου λέει: Ψάλτη, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω.
23: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχω ερωτήματα από ακροατές.
23: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ένας από αυτούς τους ακροατές, λοιπόν, μου στείλε να μείνουμε και μου λέει:

0: Να σας πω απλώς ότι τα στοιχεία τα οποία βρήκαμε από τους ελέγχους ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά. Και να σημειώσω ότι κανείς δεν είχε ενταχθεί στα προγράμματα. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε προενταξιακούς ελέγχους. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος εντάχθηκε και τώρα υπάρχει απένταξη. Δεν εντάχθηκε ποτέ στο πρόγραμμα. Βγήκαν οι προσκλήσεις, κάναμε τους ελέγχους και με αυτά τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και μη συμμόρφωσης που βρήκαμε και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, αυτονόητα ως κράτος έπρεπε να κάνουμε το σωστό. Ποιο είναι αυτό? Να πούμε ότι το πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει. Τώρα, ξεκαθαρίζω, ο βιολογικός παραγωγός είναι αυτός που θα βγει κερδισμένος από αυτό που κάνουμε, διότι αν δεν βάλουμε τάξη σε αυτό το τοπίο των βιολογικών και δεν προστατέψουμε την αξιοπιστία των βιολογικών, τι επενδύσεις να κάνουν μετά? Κανείς δεν θα πιστεύει ότι κάτι είναι βιολογικό. Δηλαδή, αν δεν θωρακίσουμε το ότι όταν αγοράζω κάτι και λέει βιολογικό είναι όντως βιολογικό, τότε χάνεται το νόημα, η αξία της βιολογικής παραγωγής.
1: Μα δεν διαφωνώ.
0: Είναι δηλαδή αυτό ακριβώς λέμε. Μέτρο αυτό. Ναι, είναι απαραίτητο μέτρο αυτό για να προστατεύσουμε αυτόν τον οποίο μόλις μου αναφέρατε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι φαίνεται ότι αυτή η ιστορία, κυρίως επιμένω να λέω γιατί αυτά μαθαίνω της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, αλλά λιγότερο της βιολογικής κτηνοτροφίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκεί δεν γίνανε επενδύσεις από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σύμφωνοι με τον νόμο του κράτους και με τον νόμο, με την έννοια του νόμου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς τώρα, μέχρι να ξαναβγεί το πρόγραμμα υπό νέες συνθήκες και καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες, προς το παρόν είναι οι πιο χαμένοι του συστήματος.
0: Κύριε Ψάλτη, βγάλαμε πρόσκληση για τη βιολογική μελισσοκομεία 19 εκατομμύρια ευρώ. Και μας ήρθαν αιτήσεις για 166 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό ισχύει, όλο το μέλι της Ελλάδας...
1: Είναι βιολογικό που δεν είναι. Σας έχασα. Γενικέ.
0: Συγγνώμη. Μ' ακούτε.
1: Ναι.
0: Σας... Μ' ακούτε.
1: Θα ήταν όλο το μέλι της Ελλάδας αυτό... βιολογικό.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, λοιπόν, συμφωνώ.
0: Και λέμε εμείς, άρα τι κάνεις? Το αφήνεις το πρόγραμμα να τρέξει για τους έντιμους παραγωγούς ή λες μπροστά σε αυτά τα ευρήματα... Πατάω το κουμπί, το βάζω σε πάγο μέχρι που να ξεκαθαρίσω και να κάνω μεταρρυθμίσεις και να φτιάξω ένα πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο θα βγάζει νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο ακροατής σας και το μήνυμα που έστειλε, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνει ότι ήταν αυτονόητο, απαραίτητο αυτό που κάναμε για να προστατευτεί ο ίδιος και η πραγματική βιολογική μελισσοκομεία. Αλλιώς όλα θα είναι βιολογικά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Οπότε θέλει όλοι να καταλάβουμε ότι ναι, δύσκολη απόφαση με ένα απαραίτητη δε.
1: Για δύο χρόνια γενικέ, παγώνει το σύστημα.
0: Γι' αυτό το πρόγραμμα τώρα που τρέχει το 21-27, που είναι το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, δεν θα βγει άλλο βιολογικό. Δεν προλαβαίνουμε καταρχάς να βγάλουμε άλλο βιολογικό.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι χρόνοι δεν βγαίνουν. Αλλά χρειάζεται να πατήσουμε ένα restart και να ξαναδούμε λιγάκι όλο το κομμάτι από την αρχή. Πιστοποίηση, έλεγχος, εποπτεία, ποιος πραγματικά, δηλαδή έχουμε
1: κατανοητό,
0: εδώ πέρα παραδείγματα.
1: Όλα από την αρχή.
0: Κάνανε 15 ελέγχους σε μία μέρα, κύριε Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Έχω στοιχείο στα χέρια μου που μου λέει ο φορέας πιστοποίησης ότι σε μία μέρα ένας ελεγκτής έλεγξε 15 παραγωγούς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε πρέπει εμείς σαν κράτος κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να λέμε οκ, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, έλεγχοι, προφανώς έλεγχοι. Έλεγχοι και αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, να τα πάρουν, να τα δικαιούνται. Ευχαριστώ, γενικέ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, διαφημίσεις.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: jumbo.gr. Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Να δω.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
12: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
12: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
12: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλές χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
12: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
17: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
0: Νόβα 9.31.
18: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
19: Sky 100.3.
20: Τηλεφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων νωρίτερα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας, στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτούκη, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, κάλεσε σήμερα η Κίνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των Προέδρων Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του νωρίτερα, σημείωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος ομολογός του δεσμεύτηκε πως το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ολία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Ωκεανών και Ολίας Κώστα Καδί. Στο κομμάτι της παράνομης ολίας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε να ρυθμιστούν αναλόγως, επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους, τόνισε ο Υπουργός. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η Ελλία, τόνισε ο κ. Κικίλιας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον 6ο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως διανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκησε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο το έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το ακτιματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε αναρτήση του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στον πρωταγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
1: Γιατρέ μου,
21: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Ακολουθώ δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει σε μικρή άνοδο. Τέλος, την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τα όρια του παλαιού Φαλήρου, πηγαίνοντας προς και μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα όμως της παραλιακής, από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ, δεν πάει πίσω και αυτό έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Σχεδόν ακινητοποιημένο είναι το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την πλευρά των λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας, την Ιετιόνια Ακτή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, λόγω τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε νωρίτερα, έχει προβλήματα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός με καλύτερη εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αρκετές καθυστερήσεις παρά τα αυτά. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη με ανατμήματα μποτιλιάρισμα, ενώ ο Σκαραμαγκάς δεν μας εκπλήσει, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και μικρότερες, θα μπορούσα να πω.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 15 Μαΐου του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Αχίλλειος, δηλαδή γιορτάζει η Λάρισα. Το ημερολόγιο έρχεται σε long play συσκευασία και σήμερα. Ο Άρης λείπει και σήμερα, αλλά αυτό είναι. Από Δευτέρα πάλι εδώ. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραήτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Τα μηνύματα που στέλνετε στο «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr τα διαβάζω και μερικές φορές όταν προλαβαίνω μιλάμε κιόλας, συνομιλούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όσα λέγονται και γίνονται και όσα δεν λέγονται εκεί. Εδώ έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε λίγο. Το βράδυ μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρω στις 7.30 αν δεν κάνω λάθος. Ένα ερώτημα είναι αν σε αυτό το συνέδριο αυτή η γενικώς διάχυτη δυσαρέσκεια, γκρίνια, η διεκδίκηση της επιστροφής στην ψυχή της παράταξης και όλα αυτά θα βρουν κάποια έκφραση. Ένα ερώτημα δεύτερο είναι αν η απουσία των δύο, πρώην πρωθυπουργών Καραμαλή και Σαμαρά, που προφανώς έχει μεγάλη συμβολική σημασία, θα σημαίνει κάτι παραπάνω από το συμβολικό. Για παράδειγμα, ακούω ότι πιέζεται πολύ ο Αντώνης Σαμαράς να επισπεύσει την ανακοίνωση του κόμματός του. Πιέζεται, το σκέφτεται. Θα δούμε. Και ένα τρίτο ερώτημα βέβαια, και το πιο ουσιαστικό, είναι τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού αυτό το συνέδριο είναι το τελευταίο πριν να μπούμε στην κανονική προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Τι περιμένουμε? Εντάξει, πολλά και διάφορα, αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει. Θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα με την ομιλία του στο συνέδριο ή θα το φυλάξει για αργότερα. Το ερώτημα είναι: κάποτε, το 2019 δηλαδή, όταν κέρδισε τις εκλογές, είχε πει ότι για να κάνει αυτά που θέλει για την Ελλάδα χρειάζεται δύο θητείες. Οι δύο θητείες συμπληρώνονται, αλλά διεκδικεί τρίτη. Οπότε χρειάζεται μια πιστική εξήγηση γιατί θέλει τρίτη. Και όπως γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης σήμερα στα Νέα, η απάντηση ότι τι να κάνω αφού οι άλλοι είναι άχρηστοι, δεν είναι επαρκής απάντηση. Χρειάζεται κάτι πιο πιστικό και πιο ουσιαστικό από αυτό. Αλλά περιμένουμε. Έχει κι άλλα η πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε με ένα περιστέρι AI στην πλατεία Αριστοτέλους ότι 21 Μαΐου εκείνη η δική της, ο δικός της πολιτικός οργανισμός, το κόμμα της, και από εκεί και πέρα το γνωστό. Κάποιος είπε κάτι σε ένα παράθυρο της τηλεόρασης και υποτίθεται ότι γίνεται χαμός μέσα σε ένα φλιτζανάκι του τσαγιού. Το τελευταίο είναι κάτι είπε ο Άδωνης στον Ανδρουλάκη για ένα κίνητο στο Ηράκλειο που νίκαιζε στο κτηματολόγιο. Κάτι απάντησε θυμωμένος ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη. Σας ενδιαφέρει στα αλήθεια?

Σαν σήμερα είναι γεννημένος αυτός ο μουσικός που μας συντροφεύει από την αρχή της σημερινής εκπομπής, ο Μάικ Όλτφιλντ. Αυτό είναι το διασημότερο ίσως δημιουργήμά του. Τα Tubular Bells ήταν η μουσική σε εκείνη την περίφημη ταινία, τον Εξορκιστή, που τη δεκαετία του 70 έκανε μεγάλη αίσθηση και η ταινία και η μουσική. Στην ατζέντα της ημέρας, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα προφανώς δεν θέλει και πολύ να το σκεφτείς. Το μεγάλο θέμα είναι φυσικά οι συνομιλίες Σι Τραμπ στο Πεκίνο. Σήμερα ολοκληρώνεται με τη δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών. Χτες ο Μεν Σι είπε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της στρατηγικής σταθερότητας. Ο Τραμπ είπε ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά και κάλεσε τον Σι να πάει στη Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα θέματα. Τα γεωπολιτικά, το ένα είναι το Ιράν, όπου ο Μεν Τραμπ είπε ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε με τις δικές, συγγνώμη, η Κίνα απάντησε με τις δικές της θέσεις. Το δεύτερο είναι Ταϊβάν, για το οποίο η Αμερική δεν είπε τίποτα. Η Κίνα όμως είπε αμέσως ότι, επικαλούμενη το Θουκυδίδη, ότι αν και όποτε αποφασίσουμε να φέρουμε πίσω στην Κίνα αυτό που θεωρούμε αποσχιστή σε επαρχία της χώρας μας, εσείς οι Αμερικανοί δεν πρέπει να αντιδράσετε. Και στο εμπόριο, φυσικά, που είναι το πιο σημαντικό θέμα, η Κίνα θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, βοδινό κρέας, όγια, καλαμπόκι, θα αγοράσει αεροπλάνα Boeing. Αυτό είναι αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ θα φέρει μαζί του για να πει στην εκλογική του βάση πίσω στις ΗΠΑ. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται.

0: Στο βάθος εδώ, πιο κοντά μας και πιο κοντά στην δική μας επικαιρότητα, πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, ένας τίτλος που λέει «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα». Τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση πια από τουρκικής πλευράς ότι όντως μέσα στις αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς διατύπωση, αλλά πάντως το βέβαιο είναι ότι θα επιχειρεί να μετατρέψει σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας αυτό που ως τώρα ήταν ρητορικές εξάρσεις και διεκδικήσεις επί χάρτου για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε ήδη μερικά ανησυχητικά σημάδια στο πεδίο. Παρακάλεσα τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη, τον πρέσβειο επιτιμή, τον Αλέξανδρο Μαλλιά, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μαλλιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τίμα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Για πέστε, λοιπόν. Πρέπει να το. Δηλαδή, μάλλον το δικό μου ερώτημα είναι τι λόγο έχει η Τουρκία να πάει να προκαλέσει κρίση τώρα ξαφνικά, ενώ από το 23 και ύστερα είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας και ισορροπίας, με βάση και τη διακήρυξη εκείνη που είχε υπογραφεί τότε, τη διακήρυξη των Αθηνών. Επιπλέον, σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Τουρκία να βρίσκεται στα νότια, τα ανατολικά και γενικώς τα υπόλοιπα σύνορά της, εκτός από τα δυτικά με την Ελλάδα, να βρίσκεται μπροστά σε ένα κουβάρι κρίσεων και κινδύνων, τι λόγο θα είχε να προκαλέσει μια κρίση και με την Ελλάδα?
1: Κύριε Τσίμα, θα ήμουν πάρα πολύ διστακτικός να σας πω ότι αυτό σημαίνει και το, αν θέλετε, και το τέλος της διακήρυξης των Αθηνών. Προτιμώ να παραμείνω αισιόδοξος, όχι όμως αφελής, λέγοντας ότι, τέλος πάντων, ποια η σημασία είναι των όσων συμφωνήσαμε και η διακήρυξη των Αθηνών έχει ορισμένα ουσιαστικά μέσα, ουσιαστικές παραγράφους. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο χώρες ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκε. Οι δύο χώρες άντλησαν ωφέλη από την υπογραφή αυτής της διακήρυξης, η οποία σε 7 Δεκεμβρίου του 2023 χαρακτηρίστηκε ως ιστορική. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει μία πολιτική η οποία ξεκίνησε το 1920. Δηλαδή, τα βασικά κείμενα προσδιορίζουν την εθνική πολιτική της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών ορίων, εδαφικών διεκδικήσεων, εθνικών διεκδικήσεων, ξεκίνησαν με αυτό το περίφημο Μισάκ Μιλί, το εθνικό σύμφωνο της Τουρκίας, που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 1920. Δηλαδή, με προτροπή του Κεμάλ Ατατούρκ τότε. Αυτό συνόψισε, κατοχύρωσε, αν θέλετε, μέσα στη Βουλή. Ήταν από τα τελευταία ψηφίσματα της τουρκικής Βουλής πριν μετατραπεί σε μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, τα όρια, τα επιθυμητά, τα ιδεατά, αν θέλετε, τα όρια της καρδιάς της Τουρκίας. Αυτό που λέει σήμερα τα τελευταία χρόνια ο κύριος Ερντογκάν, η Τουρκία της καρδιάς μας, είναι ακριβώς η Τουρκία του Εθνικού Συμφώνου του 1920. Έρχομαι όμως στο σήμερα. Έχουμε την διακήρυξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που περιλαμβάνει το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου. Σίγουρα είναι ένα εσωτερικός νόμος, αλλά είναι, νομίζω, πολύ δύσκολα θα συμφωνήσει κανείς στην Ελλάδα ότι δεν παράγει αποτελέσματα και εκτός των συνορών της Τουρκίας. Άλλωστε, η κατάργηση του κάζους μπέλι, αποτελεί, αν θέλετε, ένα βασικό μοχλό άσκησης, πίεσης της Ελλάδος διαχρονικά από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατεξοχήν, αλλά όχι μόνο.
0: Σύμφωνοι. Ακούσαμε τώρα πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε, είχε πει ότι θα θέσει αυτό το θέμα, δηλαδή την άρση του κάζους μπέλι ως ένα ζήτημα το οποίο θα επέτρεπε να αλλάξει πίστα, να το πω έτσι, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ανταυτού, λοιπόν, αντί να αρθεί το κάζους μπέλι, έχουμε έναν καινούριο νόμο που δεν ξέρω ακριβώς τι θα. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τις διατυπώσεις του, κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς θα προβλέπει, αλλά πάντως σίγουρα βαραίνει την ατμόσφαιρα.
1: Βαραίνει πάρα πολύ Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν έχω πλήρη εικόνα. Την εικόνα την έχει βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ανεφέρθηκε και χθες, νομίζω προχθές, στη σύντηση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνεπώς, τα μέτρησα προσεκτικά. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται ήδη κάποιες συνομιλίες, κάποιες επαφές. Η διακήρυξη των Αθηνών προβλέπει την. Και ίσως αυτό είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα, τους ανοιχτούς διάβλους. Άρα νομίζω ότι συντρέχουν οι λόγοι να εξηγήσουμε εκ των προτέρων ποια θα είναι τα δικά μας βήματα. Όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή, κύριε Τσίμα, όπου το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής όλων των μεταπολιτευτικών ελληνικών κυβερνήσεων και δικαίως, δοκιμάζεται. Δεύτερον, ο πόλεμος δεν αποτελεί μία μυστική εξαίρεση κατοχύρωσης συμφερόντων, αλλά είναι, λυπάμαι που το λέω, είναι ένα και αρχίζει και γίνεται ένα συνηθισμένο μέσο. Και το τρίτο είναι αυτό που μετράει σήμερα. Δεν είναι, είναι η δύναμη που έχεις να επιβάλλεις το διεθνές δίκαιο. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω και απαντώ αμέσως στο ερώτημά σας, είναι ότι νομίζω ότι η Τουρκία μας μετετά πάρα πολύ καλά. Βλέπει ότι, ας το πω με λεπτότητα, η πολιτική συνοχή στην Ελλάδα δοκιμάζεται. Να. Δεν έχουμε το
0: λέτε,
1: επίπεδο...
0: Δηλαδή, εν όψη των εκλογών.
1: Και όχι μόνο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στις εκλογές για να το διαπιστώσουμε.
0: Ναι, η προεκλογική περίοδο.
1: Βλέπετε και στις κάθε μέρα η δισογραφία, η καθημερινή είναι. Θα έλεγα είναι μετά το 1974, ίσως είναι μια στιγμή όπου δεν υπάρχει καν η ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων δια τα μείζωνα, δια τα σοβαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο... αφαιρέται κάποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει, να τα εκμεταλλευτεί. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι διότι ακούω τις δηλώσεις ότι πρόκειται για εσωτερική πράξη και δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Ναι, αλλά όταν κάποιος με νόμο καταστήσει νόμο του τουρκικού κράτους ότι αυτό και αυτό και αυτό που αποτελούν ελληνικά εδάφη ή στο οποίο ασκούμε ενδυνάμει κυριαρχικά δικαιώματα ή αποτελούν τμήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι τουρκικά, είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι. Θυμίζω ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο του 19 είχαμε και εμείς την ίδια τήρα στην αρχή. Όμως όλες μας οι προσπάθειες τα τελευταία 7 χρόνια ήταν να το διαβολήσουμε και εν μέρει το έχουμε πετύχει.
0: Ναι. Η διαφορά βέβαια είναι ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο ήταν μια συμφωνία με μια άλλη χώρα θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Όχι ακριβώς χώρα πια, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια άλλη χώρα. Εδώ είναι μια εντελώς μονομερής εσωτερική πράξη της Τουρκίας.
1: Ναι, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα συμφέροντα, την πραγματικότητα μιας άλλης χώρας η οποία τυχάνει να είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ ενώ την Ελλάδα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου η ταπεινή συμβουλή θα ήταν να εξηγήσουμε καθαρά ότι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε κάνοντας χρήση της κοινοβουλευτικής του κοινοβουλευτικού πυλώνα της δημοκρατίας, της συνταγματικής μας δημοκρατίας, τη δημιουργία επίσης ισοδυνάμων τετελεσμένων. Έχουμε τη δυνατότητα και ξέρω ότι είναι υπομελέτη ορισμένες κινήσεις. Αλλά δεν θα ήθελα να προτρέξω εγώ σήμερα, διότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το σχεδιάσει. Πάντως νομίζω πρέπει πέραν των συστάσεων...
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
2: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
4: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
3: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
10: Και στο www.ipavlametaphores.gr.
11: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
12: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
11: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
12: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
11: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
12: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
19: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
18: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
19: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
18: Sneakers για κάθε μέρα.
19: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
18: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
19: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
18: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
20: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Nova 931.
22: Η ώρα είναι 9:30.
21: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
23: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
24: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
23: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
24: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
25: Nova 931.
26: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα να ακούσουμε τι γίνεται εκεί έξω και το ακούσαμε ήδη στις ειδήσεις, δηλαδή ότι είναι δύσκολο, αλλά θα μας τα εξηγήσει λίγο πιο αναλυτικά και ίσως μας δώσει και καμιά λύση ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλημέρα, Δημήτρη.
28: Καλημέρα, Παύλο μας. Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Το καλό είναι πως βελτιώνεται σιγά-σιγά η εικόνα. Είναι μια δυσκολότερη Παρασκευή από τις προηγούμενες, αλλά το καλό είναι ότι σιγά-σιγά βελτιώνεται η εικόνα. Πολλά τροχαία ατυχήματα, κυρίως στη Λεωφόρο Κηφισού, αλλά και στην παραλιακή και σε άλλα σημεία. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο πηγαίνει. Πηγαίνοντας προς τη Βουλή, είναι σχεδόν γεμάτη αυτοκίνητα. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση και η Αρδιτού, τηρουμένων των αλλογιών και στα δύο ρεύματά της. Η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς από το πρωί δεν ήταν πολύ δύσκολος, αλλά έχει διατηρηθεί η ίδια εικόνα. Δηλαδή, αντί να βελτιώνεται, κρατά την κίνηση σταθερά. Η παραλιακή τώρα, τι γίνεται στην παραλιακή? Είχαμε πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα και ακόμα έχουμε καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς τον Πειραιά, κυρίως από το Μοσχάτο και την Καλυθέα, πηγαίνοντας προς το λιμάνι, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα προς Γλυφάδα, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, παραμένει ακινητοποιημένο, το δεξιόστροφο επαναλαμβάνω, και η εναλλακτική της Κηφισού δεν είναι τόσο η λεωφόρος Κηφισίας, που είναι πολύ καλύτερη, να την χρησιμοποιήσετε, να τη διαβείτε εάν το θέλετε, ακόμα καλύτερα όμως αν πάτε στον άξονα Κίμης Βεΐκου ή Βεΐκου Κίμης, τέλος πάντων, ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή σου μέρα.
29: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
30: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
31: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
32: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ακούτε Sky και το κομματρία, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, ξεκινούν απόψε στο Λυκαβητό οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ξεκινάνε πώς, με αυτήν, με την Πάτι Σμιθ επιστρέφει στο θέατρο του Λυκαβητού για μια ακόμη φορά, μοιάζει να είναι το αγαπημένο της, δύσκολο να βρείτε εισιτήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά αν το βρείτε και έχετε το κουράγιο να ανηφορήσετε το λόφο. Το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο του και φεύγει. Αυτό που αφήνει πίσω θα πάρει καιρό να το αντιληφθούμε πλήρως, να αναλυθεί, να καταγραφεί στην πράξη και να φανεί δηλαδή. Προς το παρόν έχουμε τις δηλώσεις. Στα εμπορικά τα πράγματα, λέει, ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Η Κίνα έκανε τη χάρη στον Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα αυξήσει εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, και που τον ενδιαφέρει πολύ τον Τραμπ αυτό για λόγους εκλογικούς, πολιτικούς. Θα αγοράσει και 200 αεροπλάνα από την Boeing, που και αυτό τον ενδιαφέρει πολιτικά. Από την άλλη μεριά βεβαίως θυμίζω ότι οι φίλοι του Τραμπ που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ήταν εκεί και είχαν άλλου τύπου συζητήσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τι βγήκε από αυτές. Τα γεωστρατηγικά είναι αυτά, δηλαδή το Ιράν, η Κίνα υποτίθεται ότι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Από την άλλη μεριά επέμεινε ότι πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι αυτό που την ενδιαφέρει. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό που βγαίνει από αυτό το ταξίδι είναι ότι η Κίνα εμφανίζεται στη διεθνή σκηνή για άλλη μια φορά ως ο σταθεροποιητικός παράγοντας απέναντι σε μια Αμερική, απέναντι στις ΗΠΑ, που για πρώτη φορά από τον πόλεμο και ύστερα, ή θα έλεγα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ύστερα, εμφανίζεται ως δύναμη που προκαλεί διαταραχή της κατάστασης, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο. Και υπάρχει και το αντιγράφηκε στα Ταϊουάν. Πίσω. Είχα παρακαλέσει τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport, τον κύριο Γεώργιο Βίλο, να είναι μαζί μας, γιατί το έχετε παρακολουθήσει και δεν είναι ασήμαντο, καθώς βρισκόμαστε, όχι μόνο, δεν αρχίζει σήμερα μόνο το φεστιβάλ του Λυκαβητού με την Πάτι Σμιθ, είμαστε πια πολύ κοντά στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή σε σχέση με τα αεροδρόμια και ιδιαίτερα το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και η Ryanair ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις της. Η FedEx ανακοινώθηκε κάποια στιγμή, νομίζω ότι διαψεύστηκε μετά, ότι επίσης το εγκαταλείπει ως βάση. Καλημέρα κύριε Βίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει καταρχήν μια διαμάχη με την Ryanair, αυτό είναι βέβαιο, και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια συνήθις πρακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας να δημιουργούνται κάποιες εντάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται τόσα χρόνια που είμαστε και εμείς ως Φράγκφουρτ αλλά και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια με κάποια συγκράτηση και λογική, θα έλεγα.
0: Η πίεση καταλαβαίνω ότι είναι οικονομική, δηλαδή είναι τα τέλη αεροδρομίου. Η Ryanair στην ανακοίνωσή της που είδα λέει ότι η Fraport έκανε μια αύξηση στα τέλη, το οποίο κατά κάποιο τρόπο εμποδίζει τη Ryanair να χρησιμοποιεί τα ελληνικά αεροδρόμια. Έκανε και μια επιθετική δήλωση, τα ελληνικά αεροδρόμια είναι λιγότερο ανταγωνιστικά και από της Αλβανίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μας η αιτίαση περί των χρεώσεων είναι καθαρά προσχηματική. Μια αεροπορική εταιρεία, είτε είναι η Ryanair είτε οποιαδήποτε άλλη, αποφασίζει εάν θα εντάξει ένα δρομολόγιο στο δίκτυό της, εάν βλέπει ότι υπάρχει ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση, τότε αποφασίζει και διαθέτει ένα αεροπλάνο και δημιουργεί μια αεροπορική σύνδεση. Και εδώ ότι είναι προσχηματική, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ryanair, οι χρεώσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων 13, είναι δήθεν μη ανταγωνιστικές, δήθεν ακριβές. Θέλω να πω ένα νούμερο, ότι με αυτές τις μη ανταγωνιστικές και πολύ ακριβές χρεώσεις, κατά η Ryanair, που είναι και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες μας, έχει κάνει μια ανάπτυξη και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια άνω του 45% με αυτές τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει αυτό που βγαίνει προς τα έξω, είναι ότι κλείνει Ryanair, γκρεμίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Πολύ λάθος. Γίνεται ένας περιορισμός του χειμερινού πτητικού της έργου. Στη Θεσσαλονίκη έχει 25 δρομολόγια, τα 25 γίνονται 15, άρα κόβονται 10. Και ως προς τη διασυνδεσιμότητα θέλω να πω ότι από αυτά τα 10 που κόβονται, τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Άρα πρακτικά χάνεται, αν θέλετε, η σύνδεση σε 5 προορισμούς.
0: Ναι, βέβαια, για τους ίδιους τους προορισμούς αυτό μπορεί να μην είναι ασήμαντο, ιδίως αν δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις επαρκείς.
1: Ακριβώς. Και δουλειά μας είναι λοιπόν, εμείς ως φορέας διαχείρισης αεροδρομίου, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, αυτό το κενό που δημιουργείται, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζεται, να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε και γιατί όχι να το μεγαλώσουμε. Θέλω να θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη είχε αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις στο παρελθόν, το 2019 και μεγαλύτερες σε μέγεθος. Το 2019 δύο εταιρείες βάσης στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η Ελληνέρ και η Άστρα, με 700.000 επιβάτες το χρόνο, σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χάστηκαν οι συνδέσεις με τις σημαντικές αγορές, όπως τη Ρουσία, τη Ουκρανία και τη Λευκορωσία, στου 500-600.000 επιβάτες. Και όχι μόνο καταφέραμε να συμπληρώσουμε αυτό το κενό, αλλά να έχουμε και μια ανάπτυξη, η οποία στα χρόνια που διαχειριζόμαστε, 10 χρόνια σχεδόν που διαχειριζόμαστε τα αεροδρόμια, είναι άνω του 40%.
0: Είστε 10 χρόνια. Είναι η συνολική παρουσία στην Ελλάδα της Fraport 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε από τον Απρίλιο του
0: 10 χρόνια. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και έχετε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεστε.
1: Είναι 14 αεροδρόμια και η Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερό μας αεροδρόμιο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, κύριε Τσίμα, επειδή μιλάμε για χειμερινά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τα χειμερινά δρομολόγια, ήδη από το 2018 η εταιρεία μας έχει θεσπίσει κάποια κίνητρα. Να το πω πολύ πεζά, κάποιες εκπτώσεις για όσες εταιρείες παίρνουν δρομολόγια εξωτερικού κατά τους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Που αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν και 50%. Αλλά να είμαι σαφής, οι εκπτώσεις και οι τιμές όχι μόνο των αεροδρομίων Θεσσαλονίκης, αλλά όλων των αεροδρομίων διεθνώς, είναι οι ίδιες προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Απαγορεύεται δια νόμου να κάνουμε διαφοροποίηση τιμών ανάλογα με το μέγεθος της αεροπορικής εταιρείας.
0: Α, δεν μπορείτε να κάνετε ειδική έκπτωση σε κάποια εταιρεία που δεν κάνετε σε άλλες. Κατάλαβα. Ναι.
1: Επειδή αναφέρατε πριν και για την Αλβανία και τις κρίσεις που γίνεται, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Με διαφορετικό μέγεθος οικονομίας, τουριστικού προϊόντος, επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα διεθνούς ρόλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με την Αλβανία είναι δύο αγορές συγκρίσιμες. Ότι δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να μπαίνει σε έναν αδιάκοπο και αέναο διαγωνισμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Θεωρώ ότι δεν τιμάει τη Θεσσαλονίκη αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας δυνατός προορισμός που έχει δώσει πολύ καλά σημάδια για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.
0: Ναι. Τώρα, το συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω καλά, αίτημα είναι να μειωθούν τα τέλη. Και το επιχείρημα είναι ότι η κυβέρνηση μείωσε τα τέλη αναπτύξεως αεροδρομίου. Συνεπώς, αυτό είναι μια μείωση που θα μπορούσε να περάσει, αυτό ζητάει η συγκεκριμένη εταιρεία, να περάσει στις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια.
1: Το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων που αναφέρατε, κύριε Τσίμα, είναι το γνωστό σπατώσιμο.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέγαμε σπατώσιμο. Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε παλιά σπατώσιμο. Είχε θεσπιστεί από το κράτος το 1992, όταν ήμασταν ακόμα στο ελληνικό. Υπέστη κάποιες μειώσεις στη διάρκεια του χρόνου και φτάσαμε τώρα τον Νοέμβριο του 2024 να γίνει η τελευταία μείωση που ήταν θεσπισμένη από το κράτος ότι από τα 12 ευρώ θα μειωθεί στα 3 ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα κρατικό τέλος. Δεν έχει σχέση με τις χρεώσεις της Fraport. Η Fraport αυτό που χρέωνε πριν τη μείωση των τελών, αυτό χρεώνει και σήμερα. Είναι απόλυτα ρυθμισμένες οι χρεώσεις μας. Είναι νόμος του κράτους. Κάθε χρόνο αυξάνονται κατά το 90% του πληθωρισμού, άρα σε πραγματικούς όρους, να μιλήσουμε οικονομικά, μειώνονται. Για να γίνει ακόμα και η αύξηση αυτή κατά το 90% του πληθωρισμού, κάθε χρόνο, το μήνα Δεκέμβριο, προσκαλούμε και για τα 14 αεροδρόμια μας όλες τις αεροπορικές εταιρείες και με μια πλήρη διαφανή διαδικασία αναλύουμε το cost structure της εταιρείας με το πώς προκύπτουν οι χρεώσεις μας. Δεν είναι, θέλω να πω ότι δεν είναι αφαίρετες. Βασίζονται σε νόμους και καθορίζονται μέσα από διεθνείς διαδικασίες. Όχι μόνο στο δικό μας αεροδρόμιο, σε όλα τα αεροδρόμια. Αυτό το τέλος του επικατώσματος που επικαλείται η Ryanair δεν έγινε χθες. Έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Με τη FedEx υπάρχει θέμα?
1: Κανένα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε.
0: Ναι. Με τη FedEx υπάρχει θέμα?
1: Κανένα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε

0: τελωνειακή δραστηριότητα της FedEx, οι τελωνειακές υπηρεσίες, ενώ πριν γινόντουσαν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα γίνονται πλέον κεντρικά στην Αθήνα. Είναι ένα μοντέλο συγκέντρωσης των υπηρεσιών που το κάνει η FedEx σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βίλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport. Κύριε Βίλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Avevo le mani e la faccia di blu.
1: Ακούμε το Βολάρε του Ντομένικο Μοντούνιο. Θα σας πω γιατί, μάλλον καταλαβαίνετε ίσως γιατί, αλλά προηγουμένως έχω, είναι ένα επίμονο μήνυμα, το έλαβα και χθες, το λαμβάνω και σήμερα και

0: πρέπει να το αναμεταδώσω και νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε και λίγο. Είναι ένα μήνυμα που αφορά τους φοιτητές στοιχείο. Το έχω πάρει 2-3 φορές από διαφορετικούς ανθρώπους που παραπονούνται ότι τα λεωφορεία που τους μεταφέρουν στο Πανεπιστήμιο σταματούσαν στις 3 το μεσημέρι. Τώρα ανακοινώθηκε ότι το τέλος Ιουνίου θα σταματήσουν εντελώς. Οπότε οι εστίες είναι μακριά από τη σχολή. Και φυσικά τα παιδιά έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης από τη σχολή στις εστίες. Αυτό είναι το μήνυμα. Θα το ερευνήσω. Δηλαδή, θα πω στους συναδέλφους εδώ να το ερευνήσουν. Τελευταία σελίδα πριν από την διακοπή στις 10 για τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος αυτού του long play ημερολογίου. Αυτό είναι το Βολάρι. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε διαγωνισμό Eurovision και έμεινε. Το θυμόμαστε, γιατί το 99% των τραγουδιών που ακούστηκαν στην Eurovision, ακόμη και το 90% των τραγουδιών που κέρδισαν την Eurovision, κανείς δεν τα θυμάται. Ο φετινός διαγωνισμός, εκτός του ότι έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί το ελληνικό τραγούδι είναι μέσα στα 3 φαβορί, οπότε θα έχει αγωνία αύριο το βράδυ, αλλά έχει και ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Η Eurovision ξεκίνησε και ως πολιτικό και ως τηλεοπτικό project. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 1956 και έγινε ταυτόχρονα με έναν άλλον ευρωπαϊκό θεσμό, το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων ποδοσφαίρου. Είναι συνομήλικες. Το 1956 έγιναν και τα δύο. Το κύπελο πρωταθλητριών στην αρχή, τα 5 πρώτα χρόνια, το κέρδιζε μία ομάδα μόνο, η Real Madrid. Η Eurovision είχε πιο ενδιαφέρον. Όταν ξεκίνησε ήταν 7 χώρες. Κάποια στιγμή, όταν μπήκε και η Ελλάδα στο διαγωνισμό το 1974, ήταν πια 18, αργότερα έγιναν 39, έφτασαν τις 43 κάποια στιγμή το 2011, αλλά φέτος είναι 35, γιατί 5 χώρες δεν συμμετέχουν, μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό. Και δεν είναι τυχαίες χώρες, είναι η Ιρλανδία που έχει κερδίσει 7 φορές, είναι η χώρα που έχει κερδίσει περισσότερες φορές το διαγωνισμό μαζί με τη Σουηδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Ούτε έχουν στείλει τραγούδι, ούτε θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, εννοείται ούτε θα ψηφίσουν. Ο λόγος είναι η αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ για λόγους πολιτικούς, αλλά από ό,τι φαίνεται και για λόγους τεχνικούς, διότι θεωρούν ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια το Ισραήλ είχε κατά κάποιο τρόπο επηρεάσει με διάφορους τρόπους την ψηφοφορία του κοινού, ώστε το τραγούδι της χώρας, ενώ στις κριτικές επιτροπές που ψηφίζουν έπαιρνε χαμηλή βαθμολογία, στην ψήφο του κοινού.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
15: Νόβα 931.
16: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Το σουπλόν στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι ο ίδιος εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για ακόμη μια φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τέχνη της νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θεωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μετρητά χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψίες στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή, του λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΔΕ.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά πλέον. Είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
22: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: and it makes a fiery ring. Bound by wild desire.
1: Καλημέρα και πάλι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 15 Μαΐου του 2026. Το άσμα έρχεται από το ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή η Τζουν Κάς, η αγαπημένη του Τζόνι Κάς. Τόσο αγαπημένη που ο ίδιος ο Τζόνι περίμενε μόλις 4 μήνες πριν πάει να τη συναντήσει. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στα τηλεφωνήματά σας 210-48-00-170-174. Η ημέρα έχει πολλά και σημαντικά. Το πιο σημαντικό από όλα φυσικά είναι το ταξίδι Τραμπ στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Ήδη το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου είναι στον αέρα, επιστρέφει στη Ουάσιγκτον. Οι τελετές, οι τιμές ήταν εντυπωσιακές. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εμπορικές συμφωνίες λένε ότι ήταν καλύτερες, ιδίως στα θέματα που ενδιαφέρουν για πολιτικούς λόγους τον πρόεδρο Τραμπ. Ας πούμε, στην ενίσχυση, στην υπόσχεση της Κίνας ότι θα αγοράζει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ. Τα κρίσιμα θέματα τέθηκαν, η Ταϊβάν, χωρίς απάντηση από τη μεριά την Αμερικανική, και το θέμα του πολέμου στο Ιράν, στο οποίο απλώς κρατάμε αυτό που είπε ο Τραμπ. Πιστεύουμε ακριβώς τα ίδια, εγώ και εσύ. Όχι ακριβώς τα ίδια. Πολιτικά έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σήμερα, είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στις 7.30. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ξεχώρισα ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα πατριδογνωσίας, περνάει λίγο απαρατήρητο, γιατί όλα αυτά που αφορούν οικονομικά, νούμερα, μελέτες, στοιχεία, δεδομένα, συνήθως τα αφήνουμε στην άκρη. Άλλα θέματα είναι πιο σεξι να τα κουβεντιάζουμε και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Αλλά ανακοινώθηκε χτες μια μεγάλη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, που είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Λοιπόν, προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί οι αριθμοί δεν μεταφέρονται εύκολα στον προφορικό λόγο του αναδιαφωνικό. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, λέει η έκθεση αυτή, η αύξηση που είχαμε πραγματικά στην ελληνική οικονομία, η ανάπτυξη ελληνική, η αύξηση του ΑΕΠ του ελληνικού, βασίστηκε κυρίως στην ενίσχυση της απασχόλησης. Δουλεύουν περισσότεροι, άρα παράγονται περισσότερα και αυξάνει το ΑΕΠ. Αλλά η δυναμική αυτή εξαντλείται, διότι η ανεργία έχει ήδη μειωθεί, δεν μπορεί να μειωθεί πολύ περισσότερο ακόμη, το εντυπωσιακό έχει γίνει. Αφενός και αφετέρου η δημογραφική δυναμική στη χώρα είναι αρνητική. Συνεπώς από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και να αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, θα πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, η οποία, και αυτό είναι το κλειδί, το 2024 βρισκόταν περίπου στο επίπεδο του 2000. 24 ολόκληρα χρόνια μετά έχουμε γυρίσει στο 2000. Στο μεταξύ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή η παραγωγικότητα ενεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι στο μισό της παραγωγικότητας του μέσου Ευρωπαίου εργαζόμενη, στο 54%, και αν το μετρήσουμε ανά ώρα εργασίας είναι ακόμη πιο χαμηλά, στο 43%, γιατί εμείς δουλεύουμε περισσότερες ώρες, απλώς δουλεύοντας περισσότερο παράγουμε λιγότερα. Η λιγότερο παραγωγική κλάδη είναι ακριβώς η κλάδη που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Εμπόριο, καταλήματα και εστίαση, αγροτικός τομέας, κατασκευές. Σε αυτούς τους κλάδους δραστηριότητας η ελληνική παραγωγικότητα είναι πολύ κάτω από το μισό της ευρωπαϊκής. Εκεί που πάμε καλά είναι στα χρηματοοικονομικά. Στα χρηματικά μάλιστα είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη σε παραγωγικότητα, και η βιομηχανία γενικώς πάει καλά και η πληροφορική και επικοινωνίες πάει καλά. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν λίγες σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις με συγκέντρωση και επένδυση σε τεχνολογία. Τι φταίει? Δύο πράγματα λέει αυτή η μελέτη. Το ένα είναι το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, αυτό το περίφημο ότι το 95% σχεδόν, 94,3% για την ακρίβεια, των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί λιγότερους από 9 εργαζόμενους. Προσέξτε, όχι απλώς 9 στις 10, σχεδόν 9,5 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις είναι με τα ευρωπαϊκά μέτρα λιλιπούτιες, των κάτω των 9 εργαζομένων η καθεμία, ή πάρα πολλές είναι χωρίς κανένα εργαζόμενο, είναι απλώς μια προσωπική ή οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε εκεί η παραγωγικότητα μοιραία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό. Το επενδυμένο κεφάλαιο ανεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι 94.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Στην Ευρώπη είναι 2,5 φορές τόσο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή η μελέτη δείχνει ένα πρόβλημα που δεν έχουμε τρόπο να την υπερβούμε. Γιατί τα κουβεντιάζουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ενώ και ως προς τα μέσα που θα υπήρχαν, ώστε πολλές μικρές επιχειρήσεις να μην κλείσουν, αλλά να βρουν τρόπους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους, να ευνοηθεί η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ένα, και δεύτερον φυσικά να καλυφθεί αυτό το πελώριο παραγωγικό κενό, επενδυτικό κενό, συγγνώμη. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στο real estate και στον δευτερευόντο στον τουρισμό. Το real estate στην πραγματικότητα δεν αυξάνει σε τίποτε την παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, και στον τουρισμό ο τουρισμός παραμένει ένας κλάδος στον οποίο η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν πάει καλά. Αρχίσαμε με το ζεύγος Κάς, Τζουν και Τζόνι Κάς, γιατί σαν σήμερα έφυγε η Τζουν. Αυτό είναι. Συνεχίσαμε με ένα τραγούδι των Roxy Music, εκεί όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Brian Eno, που έχει γενέθλια σήμερα. Brian Eno, μεγάλος μουσικός, μεγάλος παραγωγός, εδώ μαζί με το φίλο του τον Τζον Κέιλ. Ξαναλέω, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Συλιανίδη για τα κινέζικα, δηλαδή για την κινέζικη περιπέτεια του πρόεδρου Τραμπ. Αυτό που κυρίως θα μείνει πίσω είναι ο Θουγιδίδης. Μνημόνευσε την παγίδα του Θουκυδίδη ο πρόεδρος Σι, κάνοντας μια επίδειξη αυτής της τάσης που και άλλη φορά την έχει κάνει ο Κινέζος πρόεδρος. Θέλει να εμφανίζεται, όπως γράφει ο Μιτσό σήμερα στα νέα, ως φιλόσοφος βασιλιάς. Ο Θουκυδίδης βέβαια την ιστορία του την άφησε ακριβώς με την πρόθεση να είναι κτήμα εσαΐ, όχι ότι ο Θουκυδίδης λύνει τα μυστήρια του σημερινού κόσμου, αλλά προσφέρει μια μέθοδο η οποία μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Η παγίδα, η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, δεν σημαίνει μάλλον, όπως γράφει ο καθηγητής ο Αντώνης Κλάψης σήμερα στην Καθημερινή, ότι κάθε ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη να συγκρουστεί με την κατεστημένη δύναμη που λίγο φοβάται ότι παρακμάζει. Σημαίνει όμως ότι η άνοδος της πρώτης προκαλεί ανασφάλεια στη δεύτερη. Η προσπάθεια της δεύτερης να διατηρήσει τα προνόμια της εκλαμβάνεται από την πρώτη ως απόπειρα ανάσχεσης. Και έτσι πάρα πολύ εύκολα, όχι από πρόθεση, όχι από σχέδιο, αλλά από μια σειρά παρεξηγήσεις, μπορεί να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση. Αυτή πάνω κάτω είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Δηλαδή το μάθημα που μας αφήνει ο Θουκυδίδης μελετώντας τη σύγκρουση της Αθήνας με τη Σπάρτη. Τι λέει γι' αυτό σήμερα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής? Ωραίο είναι. Φαντάζομαι, λέει, ότι υποθέτω μάλλον ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ζήτησε από τις υπηρεσίες του να του βρουν αυτόν τον Θουκυδίδη και να τον φέρουν στο Λευκό Οίκο για να του αποκαλύψει την παγίδα του και αν χρειαστεί να πληρώσουν όσα ζητήσει. Ο Πάντως ρωτήθηκε ο ίδιος ο Τραμπ από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν τι έχει να πει για αυτό που είπε ο Τραμπ, δηλαδή για τον υπαινιγμό, για την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή ότι η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη και η Αμερική είναι μια κατεστημένη δύναμη που υποχωρεί. Και τι απάντησε ο Τραμπ? Μάλλον δεν το απάντησε στους δημοσιογράφους, το έγραψε στην ανάρτησή του. Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανώς μια δύναμη σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της κυβέρνησης Biden και του νισταγμένου Τζο Biden. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος Σι είχε 100% δίκιο, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, είμαστε στην Παρασκευή. Από Δευτέρα, τη Δευτέρα μάλλον, συμβαίνουν διάφορα. Ένα ενδιαφέρον, στο οποίο θα έχω και εγώ την χαρά να συμμετέχω, είναι μια συζήτηση με τον σπουδαίο συγγραφέα, νομπελίστα, τον Ορχάν Παμούκ, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα, θα είναι στην Κρήτη, στα Χανιά τη Δευτέρα, στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που κάνει σπουδαία δουλειά. Θα είναι καλεσμένος του φεστιβάλ ο Ορχάν Παμούκ, δεν μιλά συχνά, δεν μιλά σχεδόν ποτέ, και έχει πολλά χρόνια να έρθει στην Ελλάδα. Ό,τι πει θα έχει ενδιαφέρον και θα είμαι εκεί, οπότε δεν θα είμαι μαζί σας τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει το συνέδριο του κύκλου, και αν ρίξετε μια ματιά στο e-κύκλος για να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου από Δευτέρα ως Τετάρτη. Ο κύκλος είναι αυτός ο οργανισμός, ο πνευματικός, τον οποίο έχει ιδρύσει και ψυχή του είναι Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ότι το φετινό είναι το πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα από κάθε άλλη φορά. Και τέλος, τη Δευτέρα στην Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, το Ίδρυμα Πουλαντζάς οργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη σε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές, έναν από τους πατέρες της ελληνικής κοινωνικής επιστήμης, ο Νίκος Μουζέλης, ένας άνθρωπος που έχει διδάξει, έχει γράψει, έχει βγάλει γενιές ανθρώπων που έμαθαν να σκέφτονται με τη δική του βοήθεια, καθηγητής στο London School of Economics για πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι το πρόσωπο που θα τιμήσουν το Ινστιτούτο Πουλαντζάς και πολλοί άλλοι, πολλοί που θα μιλήσουν σε αυτή την εκδήλωση. Ανάμεσά τους, να σας πω πολύ γρήγορα, η καθηγήτρια Ελίνα Παπαδοπούλου, ο Λουκάς Τσούκαλης, η Μαρία Ρεπούση, η Μαριλένα Σιμίτη, η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, και ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Τον παρακάλεσα να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
1: Είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε έναν σπουδαίο άνθρωπο όσο ακόμη είναι εν ζωή, όσο δηλαδή είναι εκεί για να παρακολουθεί, όχι μόνο μεταθάνατον. Το μεταθάνατον το συνηθίζουμε.
2: Έχετε δίκιο, παρακολουθεί ακόμα και τις εξελίξεις της πολιτικές και τη βιβλιογραφία και παρακολουθεί και εμάς τους μαθητές του. Υπήρξα μαθητής του Νίκου Μουζέλη πριν από 40 χρόνια στο London School of Economics. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μάλιστα μετήχα σε σεμινάρια του και έκανα αυτό που είπατε εσείς τώρα στον πρόλογο. Διδάχτηκα. Πώς διδάχτηκα? Πρώτον, να μπορώ να ξεδιαλύνω ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. Δεύτερον, να τις προσεγγίζω κριτικά. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μπορώ, αν είναι δυνατόν, να αποσπώ οτιδήποτε είναι χρήσιμο από διαφορετικές εναλλακτικές ερμηνείες για ένα θέμα.
1: Ναι. Όντως, ο Νίκος Μουζέλης ήταν ένας δάσκαλος, δηλαδή δεν είστε μόνο εσείς, είναι μια γενιά ολόκληρη, και όχι μόνο Ελλήνων, ενώ είχε μια επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που έχουν αυτό, μπορούν να το υποστηρίξουμε για αυτούς αυτό, ότι η δική τους συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντική.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτός ο άνθρωπος τον οποίο τιμάμε τη Δευτέρα, ο Νίκος Μουζέλης, μετέχει εδώ και περίπου 40 χρόνια σε ένα ευρύ κύκλο Ευρωπαίων διανοουμένων, από τον Χάμπερμας μέχρι τον Λακλάου, που είναι λατινοαμερικανός βέβαια. Σε αυτόν τον κύκλο μεταξύ τους εκείνοι έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο συζήτησης για τη σύγχρονη πολιτική κοινωνία, και ο Μουζέλης άλλωστε αναγνωρίστηκε και βιβλιογραφικά, γιατί το τελευταίο του βιβλίο στα αγγλικά είχε εκδοθεί από το Cambridge University Press. Σε αυτόν παραπέμπουν πολλοί. Ήταν δάσκαλος όχι μόνο προς όσους τον γνώρισαν από κοντά, όπως πράγματι είπατε σωστά, πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά και ήταν δάσκαλος όσον αφορά εκείνους που τον διάβαζαν συστηματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα δεν έγραφε μόνο συγγράμματα. Ήταν για πολλά χρόνια, είχε τακτική αρθρογραφία στις ελληνικές εφημερίδες, όπου σχολίαζε και τα τρέχοντα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα μακρινό κάστρο θεωρητικός. Έγραφε για τα τρέχοντα στην Ελλάδα.
2: Ναι, όπως το λέτε, και μάλιστα ξέρετε, η διαφορά του από πολλούς άλλους, φοβάμαι ακόμα και από εμάς τους νεότερους που προσπαθούμε να γράφουμε, τον τύπο ήταν η εξής. Ενέτασε κάθε θέμα της επικαιρότητας το οποίο σχολίαζε μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.
1: Ναι.
2: Το έβαζε δηλαδή σε ένα αναλυτικό σχήμα. Τι μαθαίνουμε από το ειδικό γεγονός για κάποιο γενικότερο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας ή πολιτικής.
1: Αν ακολουθήσατε τα βήματά σας και αν διαλέγατε ένα θέμα με βάση την επικαιρότητα της ημέρας, ας πούμε για μια εφημερίδα της ερχόμενης Κυριακής, εσείς ποιο θα διαλέγατε?
2: Θα διάλεγα το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Περιλαμβάνονται εισοδηματικές ανισότητες, ανισότητες πλούτου, ανισότητες των φύλων, ανισότητες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά όπως εκπαίδευση και δημόσια υγεία. Και αυτό, αν ακολουθούσα τα βήματα του Μουζέλη, θα το έβαζα σε ένα πλαίσιο που προσπαθεί να αποκαλύψει, γιατί ενώ φαίνεται με βάση δείκτες ότι και σε ευρωπαϊκές χώρες και στη δικιά μας σε έναν βαθμό υπάρχει βελτίωση, διαρκώς επιμένουν οι ίδιες ανισότητες.
1: Ναι. Πώς το μεταφράζει κανείς αυτό σε εφαρμοσμένη πολιτική, είναι πάντως ένα ερώτημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο, ε?
2: Ναι, εντάξει. Δεν θα πρέπει κανείς να είναι απαιτητικός από καθηγητές πανεπιστημίου να δίνουν και άμεσες λύσεις
1: σωστό,
2: στα προβλήματα που φύγουν. Ναι. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Πάντως ο Μουζέλης αποφεύγει το να γενικολογεί γράφοντας πολλά. Όσοι και όσες έχουν διαβάσει κείμενά του, έχουν λαχθεί από αυτόν, πάντα έχουν ωφεληθεί και από το εξής. Η καθαρότητα της σκέψης, η τιμιότητα απέναντι στα επιχειρήματα αντιπάλων, το σαφές συμπέρασμα. Να, τρία από αυτά τα πράγματα που έχουν διδαχθεί και όσοι δεν τον είχαν καθηγητή.
1: Άλιστα. Λοιπόν, Τρίτη, 6 ώρα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλή σας
2: μέρα. Εγώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα.
1: Εκτός, αυτή είναι μία από τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της Δευτέρας, η άλλη θα γίνει λίγο πιο εκεί στο Σύνταγμα, είναι η εκδήλωση του κύκλου για το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που κάνει κάθε χρονιά ο κύκλος. Θα ξεκινήσει με μια μεγάλη δημοσκόπηση και θα συνεχίσει με συζητήσεις για όλα. Έχει και ένα ωραίο μότο νομίζω αυτό το συνέδριο, το ερώτημα «Τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν?». Είναι οι γεωπολιτικές, οι γεωστρατηγικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στο σημερινό κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον. Και να ξαναπώ, Δευτέρα βράδυ, όσοι τυχεροί είστε στα Χανιά, θα έχετε την τύχη να δείτε από κοντά τον Ορχάν Παμούκ και να ακούσετε τις απόψεις του για τη λογοτεχνία, αλλά φαντάζομαι όχι μόνο για τη λογοτεχνία. Θα είμαι και εγώ εκεί.

0: ρωτάει ο Κώστας Σπάνος, τι γλώσσα είναι αυτή? Είναι αρχαία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
8: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλίου.
13: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 9:31.
16: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 9:31 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβαναουσκάιτε θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8:30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
20: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
19: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ή πας. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
22: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
22: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλία Κύπρου στον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρθιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιός προς την Ομόνια και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του ορμούς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Προσθέσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διαθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Ξηράη τη θάλασσα να διαπραγμάτευται και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν διεκδικούμε ψήφο εγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικηθαν τη σωρό και ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
24: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επειδή καμιά φορά στο ραδιοφωνό τα λέμε και μπερδεμένα ή ακούγονται μπερδεμένα, να τα επαναλάβω. Σήμερα είναι Παρασκευή, να το ξαναπώ. Καλημέρα ξανά. Τη Δευτέρα, το απόγευμα της Δευτέρας, απόγευμα βράδυ, γίνονται τρεις εκδηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Σας τις λέω τώρα, γιατί τη Δευτέρα το πρωί θα λείπω, γιατί θα συμμετέχω στη μία, δηλαδή την συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ, τον μεγάλο Τούρκο συγγραφέα, το βράδυ της Δευτέρας, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στα Χανιά. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός της ημέρας εκείνης, της Δευτέρας δηλαδή, είναι το συνέδριο του κύκλου ιδεών. Ο τίτλος είναι ένα εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας. Αρχίζει γύρω στις 2.30 το μεσημέρι με μια μεγάλη έρευνα της μέτρων ανάλυσης για τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Και η Τρίτη, 6 ώρα το απόγευμα, Δευτέρα πάντα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση για τον Νίκο Μουζέλη. Αυτά τη Δευτέρα. Σήμερα είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, το βραδάκι, 7.30 ώρα. Αυτό είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας, χωρίς καμιά αμφιβολία. Ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα κύριε Σήμα και ευχαριστώ για την φιλοξενία. Να προσθέσω ακόμα μια εκδήλωση της Δευτέρας.
0: Να την πει, εννοείται.
1: Παρουσιάζουμε το βιβλίο, την έρευνά μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Το
0: Το οποίο είναι ένα. Ας το πω, γιατί όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το είδα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Το παρουσιάζουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Με την Τώρα Μπακογιάννη, τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο. Σε μια εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Θέατρο υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνδιοργάνωση της ΚΕΔΕ, της Μητροπόλεως, της Νομικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Κολεγίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ο στόχος είναι να παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις της νοημοσύνης και να απαντηθούν ερωτήματα που ανέκυψαν από μια επικοινωνία που είχαμε και με μαθητές. Να μοιραστούμε τους προβληματιστούς και να δώσουμε απαντήσεις.
0: Η Θεσσαλονική σπεύσατε και από τη σύνθεση αλλά και από το θέμα και από το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και αυτή. Ωραία. Πάμε τώρα στα σημερινά. Έλεγα πριν και ήθελα να το κουβεντιάσουμε ότι το κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου προφανώς δεν είναι. Υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά το ερώτημα πίσω από το συνέδριό σας, επειδή θα κλείσει το συνέδριο και αρχίζει στην πραγματικότητα ατύπως η μεγάλη προεκλογική περίοδος που στην Ελλάδα είναι πάντα μακρά. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει τρίτη θητεία σε κανέναν. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Από μια άποψη, ίσως δεν είναι και σωστό να μένουν τόσο πολύ οι κυβερνήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ερώτημα. Αν διεκδικεί κανείς τρίτη θητεία, θα πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα γιατί τη ζητάει, τι θέλει να κάνει, που δεν πρόλαβε να κάνει στις δύο προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αρχίζει μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος που προσπαθεί να εναρμονίσει πλέον την ελληνική ένωμη τάξη και με τα ευρωπαϊκά και με τα διεθνή νέα δεδομένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Διότι δεν αφορά μόνο το σήμερα, αφορά και τις επόμενες γενιές. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ξεκινά αυτό το διάλογο, τον οποίο θέλει να το συνεχίσει κυρίαρχα στην αναθεωρητική Βουλή, επιδιώκοντας εκεί τις συνθέσεις που απαιτούνται για να θεσπιστούν ζητήματα που μας απασχολούν. Όπως η θωράκιση ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, η προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη, η καλύτερη δηλαδή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εξυγχρονισμός της διοικήσεως. Όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία έχουν οριμάσει σημαντικά, η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, η εξέλιξη της Ελλάδος σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο που πρέπει να συμβεί για να βγούμε από την εκπαιδευτική απομόνωση που ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να μπορείς να διεκδικήσεις την ολοκλήρωση πολιτικών.
0: Κάνω το συνήγορο του διαβόλου, αλλά την ένσταση την ξέρετε. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει, αν η κυβέρνηση δηλαδή είχε πάρει τόσο σοβαρά την υπόθεση της αναθεώρησης του συντάγματος, δεν θα περίμενα να τη φέρει τώρα. Θα την είχε προετοιμάσει λίγο νωρίτερα, ώστε να είναι και ευκολότερες οι συνενέσεις. Γιατί τώρα συνένεση σε προεκλογική περίοδο δεν συνηθίζεται.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όλες οι αναθεωρήσεις γίνονται προεκλογικά. Ξεκινούν προεκλογικά. Γιατί προαπαιτούν βουλευτικές και αναθεωρητική βουλή μετά. Δύο βουλές δηλαδή και μία εκλογή. Άρα δεν είναι περίεργο. Δεύτερον, η εξαγγελθής αναθεώρηση άρχισε να συζητείται πριν από την αρχή αυτής της τετραετίας και να οριμάζει. Τώρα υπάρχει μια επιφύλαξη στην αντιπολίτευση, την ευρεία αντιπολίτευση, όχι μόνο τη Μίζων, αλλά και στην Ελλάδα την αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φοβούνται να συμφωνήσουν, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει μια νοοτροπία. Φοβούνται να πούνε ότι εδώ συμφωνώ και δεν
0: κύριε Στυλιανίδη, κάνει μια διακοπή ο ήχος στο τηλέφωνό σας και ενδεχομένως δυσκολεύει τους ακροατές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διορθώσουμε ή μήπως να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να σας ξανακαλέσω σε.
1: Τώρα με ακούτε καλά, ακούγουμε καλά τώρα.
0: Όχι. Κάνει διακοπές. Κάνει διακοπές και είναι φαντάζομαι ενοχλητικό για τους ακροατές. Μικρή διακοπή, επιστρέφω.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάνε κίνηση mat. Check mat για βασιλικούς ύπνους.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Επιστροφή, είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση ενδιαφέρουσα πολύ με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, υπεύθυνο για την, από το κυβερνητικό κόμμα για την αναθεώρηση που εκεί ξεκινάει. Συζήτηση και κυρίως για το συνέδριο που αρχίζει σήμερα. Την διακόψαμε διότι ο ήχος δεν ήταν καλός. Βρήκε ευκαιρία, Κώστας Πανός έβαλε τις διαφημίσεις. Οπότε επιστρέφουμε στη συζήτηση. Συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη για την αναμονή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τώρα σας ακούω μια χαρά. Μπράβο.
1: Σας έλεγα λοιπόν ότι η αντιπολίτευση έχει έναν φόβο ενδογενή να συμφωνήσει. Λες και είναι κακό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε οριμάσει πλέον ως πολιτικό σύστημα για να μπορούμε και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε με στοιχειοθέτηση βεβαίως. Φοβούνται, μην χάσουν ψήφους, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν λοιπόν ξεκινά μια τόσο θεσμική συζήτηση που το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο όχι σε επόμενες εκλογές αλλά σε επόμενες γενιές και συμφωνούμε σε κάποια ζητήματα, για ποιο λόγο να μην το δείξουμε από τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο στόχος της προτείνουσας Βουλής δεν είναι να βγάλει τις ευρείες συνενέσεις, είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν.
0: Σωστό.
1: Εμείς που θα ερχόμεθα λοιπόν με 30 σημεία που έχουμε τονίσει, χωρίζουμε αυτές τις αλλαγές σε 4 μεγάλες κατηγορίες, τις ταυτοτικές αλλαγές που αφορούν το πολιτιστικό σύνταγμα, τις κοινωνικές αλλαγές που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα, τις θεσμικές αλλαγές που αφορούν το σύστημα ελέγχου και ισορροπιών της δημοκρατίας μας και βεβαίως τις αναπτυξιακές αλλαγές οι οποίες αφορούν το οικονομικό σύνταγμα. Και καλούμε και τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για να αρχίσουμε το θεσμικό διάλογο αμέσως μετά το συνέδριό μας.
0: Ναι. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία με όλη τη συζήτηση που περιλαμβάνει. Δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί να έχετε δεύτερη, τρίτη θητεία. Γιατί να έχει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Διότι η διαδικασία του συντάγματος μπορεί να ξεκινήσει και η επόμενη Βουλή, όποια σύνθεση και να έχει, όποια πλειοψηφία και να έχει, να την ολοκληρώσει.
1: Εμείς πηγαίνουμε με πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να έχει πλειοψηφία που να ευνοήσει αυτού του είδους τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη η μεταρρύθμιση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η ολοκλήρωση δηλαδή ενός κυβερνητικού έργου αφορά και ζητήματα που είναι πιο μακροπρόθεσμα, τα οποία περνούν μέσα από την συνταγματική αναθεώρηση. Η εύκολη πρόσβαση στη στέγη, μια επιθετική κοινωνική πολιτική, η κοινωνική κινητικότητα με ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στη νεότερη γενιά, η εκπαίδευση, όλα αυτά είναι ζητήματα, η θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος έχει περιπέσει σε μια έτσι, ασαφή αρμοδιότητα. Δεν ξέρουμε τελικά τι κάνει ο βουλευτής, γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να βρεθεί κατηγορούμενος. Τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ένας υπουργός για να μην του ζητούνται ποινικές ευθύνες για πράξη αποφάσεις του. Η προστασία που πρέπει να παρέχει το θεσμικό πλαίσιο σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για να μην είναι εκτεθειμένοι σε εκβιασμούς συμφερόντων είναι θεμελιώδη ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν σε μια τετραετία. Απαιτούν θεσμικές αλλαγές και μετά απαιτούν και εφαρμοσμένες πολιτικές. Ναι. Και κυρίως απαιτούν χαρακτήρες ανθρώπων, ναι, οι οποίοι δεν τελειώνουν σε μια τετραετία. Απαιτούν θεσμικές αλλαγές και μετά απαιτούν και εφαρμοσμένες πολιτικές. Ναι. Και κυρίως απαιτούν χαρακτήρες ανθρώπων.

0: ότι πρέπει να κάνουμε άλλη μια θητεία για τους εξής λόγους.
1: Είναι αυτά τα ζητήματα που σας λέω, τα οποία εγώ τα θεωρώ θεμελιώδη.
0: Μάλιστα.
1: Και εν πάση περιπτώσει είναι η θετική και η αρνητική προσέγγιση. Η θετική προσέγγιση είναι αυτή. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε ένα μεσομακροπρόθεσμο έργο που ξεκίνησε με επιτυχία. Η πρώτη τετραετία ήταν η διαχείριση και έξοδος από δύο μεγάλες κρίσεις. Η δεύτερη ήταν η εκκίνηση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Και η τρίτη είναι κάποιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες. Βλέπετε όμως από την άλλη, η αρνητική οπτική είναι αυτή τώρα, ότι δεν υπάρχει και μια εναλλακτική πιστική πρόταση. Δηλαδή, πάμε σε εκλογές που θα είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα αλαζονικό που μπορώ να το βγάλω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λένε οι μετρήσεις. Φαίνεται ότι κανένα από τα μικρά κόμματα πλέον της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να πείσει ότι είναι μια άλλη πρόταση. Και αυτό είναι προβληματικό και για μας. Διότι μας φέρνει αντιμέτωπους με τον κακό μας εαυτό κάθε μέρα. Πρέπει να ξεπερνούμε τις δικές μας αδυναμίες για να μπορούμε να συντηρούμε αυτά. Ενώ αν υπήρχε μια σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση στην άλλη πλευρά, θα μπορούσαν και αυτοί να μας κάνει καλύτερους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.
0: Ναι, λογικό. Τώρα η πιστικότητα των αντιπροτάσεων, ναι, κρίνεται και θα κριθεί φαντάζομαι σε εκλογές. Αυτό είναι το
1: βέβαιο.
0: Ναι, για να γυρίσω, επειδή είπατε, αναφερθήκατε στο ρόλο του βουλευτή, το οποίο είναι ένα πονεμένο θέμα. Δηλαδή δεν είναι πονεμένο μόνο γιατί δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος με τις παραπομπές, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το τι κάνει ο βουλευτής και ποια είναι τα όρια του, τι είναι ανεπίτρεπτο ρουσφέτη και τι είναι θεμητό. Υπάρχει και ένα θέμα, τι κάνει ο βουλευτής δηλαδή στην πραγματικότητα, αν μετρήσω τα τελευταία χρόνια θέματα που πρωτοβουλίες βουλευτών στη Βουλή που ανακοίνησαν θέμα, που κατέθεσαν μια πρόταση νόμου, που έκαναν μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση που να είχε κάποιο αποτέλεσμα, θα συμφωνήσω ότι δεν θα βρούμε πολλές. Δηλαδή, είναι να εκλέγεται κάποιος βουλευτής απλώς για να ψηφίζει τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση ή να τα καταψηφίζει αν είναι αντιπολίτευση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή είμαι πλέον από τους μακροβιότερους κοινοβουλευτές.
0: Ναι.
1: Παρά την συγκριτικά με την ηλικία μου. Μακροβιότερος γινόσουν παλιότερα μετά τα 70. Τώρα εγώ μπήκα νωρίς και έχω γράψει δρόμο. Θέλω να σας πω ότι παλιότερα για να μιλήσουμε 10 λεπτά στο κοινοβούλιο διαβάζαμε μια εβδομάδα. Διότι έτσι και λέγαμε μπαρούφα, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση οι ηγεσίες του κόμματός μας να μας ξαναδώσουν το βήμα να μιλήσουμε, αν δεν παιδευτούμε. Τώρα τα πράγματα είναι εύκολα και ένας αγοραίος λόγος έχει περάσει πολλές φορές και μέσα στο κοινοβούλιο, κυρίως μετά την εμφάνιση Χρυσής Αυγής. Αυτό το φαινόμενο απλώθηκε δυστυχώς σε οριζόντια. Καλός πολιτικός θεωρείται όποιος βρίζει καλά τον αντίπαλό του, ενώ δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και δημιουργικά. Με ρωτήσατε κάτι. Λέω τρία πράγματα έχει ως καθήκον ένας ολοκληρωμένος κοινοβουλευτικός. Το πρώτο που έχει είναι καταρχήν να ελέγχει την κυβέρνηση. Είτε είναι κυβερνητικός είτε είναι στην αντιπολίτευση, να καταθέτει ερωτήσεις, υπερωτήσεις και να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Και να μην ενοχλούνται οι υπουργοί όταν δέχονται ερωτήσεις. Δεν είναι προσβλητικό, είναι λειτουργία μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος για να μπορούν και αυτοί να γίνονται καλύτεροι. Ο δεύτερος είναι να νομοθετεί. Η νομοθέτηση έχει συλλογικό χαρακτήρα όταν είναι σχέδιο νόμου, όταν δηλαδή υποβάλλεται από την πλειοψηφία οργανωμένα, ή ατομικό χαρακτήρα όταν είναι πρόταση νόμου. Έχει ατονίσει το φαινόμενο της πρότασης νόμου και πρέπει αυτό το πράγμα να ξαναδυναμώσει. Και το τρίτο είναι να μεταφέρει ως εκπρόσωπος της κοινωνίας ο βουλευτής τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις αδικίες που βλέπει στο περιβάλλον του, στην περιφέρειά του, να τα μεταφέρει στην εκτελεστική εξουσία. Τώρα πάμε να ενοχοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι ένοχη όταν ζητά παρανομία. Είναι όμως αναγκαίο θεσμικό χρέος όταν προωθεί την ανάδειξη μιας αδικίας για να τη θεραπεύσει. Και αυτό δεν πρέπει να το ενοχοποιήσουμε. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης δεν είναι μόνο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, αρχικικά δηλαδή, είναι και στο γεγονός ότι πολλοί βουλευτές έχουν αυτοπαρετηθεί από τα δικαιώματα που τους δίνει ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Εμείς ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουμε καταθέσει ερωτήσεις σε 11 συνάδελφοι, κυλιόμενοι, κάθε φορά διαφορετικοί, αναδεικνύοντα σοβαρά θέματα όπως επιθετικές αγορές ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη την προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας από τα funds και άλλα θέματα τέτοια, τα οποία κατά τη γνώμη μου προκάλεσαν συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Και προκάλεσαν και αποτελέσματα.
0: Τώρα, αλλά για πέστε μου και μια κουβέντα. για τα εσωκομματικά, διότι υπάρχει αυτή η περιραίωσα.

0: ατμόσφαιρα, ότι οι βουλευτές γκρινιάζουν, ναι, αισθάνονται παρατημένοι. Υπάρχει ένα αίτημα και διάβασα και μια ανακοίνωση 10 στελεχών, ανάμεσά τους και δύο νομίζω πρώην βουλευτές, συναδελφοί σας, ναι, οι οποίοι διαμαρτύρονται, πιστεύουν ότι η παράταξη χάνει την ψυχή της, ότι κάπου μετατοπίζεται. Υπάρχει η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, η οποία δεν είναι απλώς ότι κάτι τους έτυχε και δεν πάνε, είναι μια έκφραση πολιτικής διαφωνίας και από τον Κώστα Καραμαλή και από τον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε,
1: κοιτάξτε, λέω πάντα κάτι, ότι όταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καταφέρνει να ταυτίζεται με την παράταξη, πάντοτε κυριαρχεί πολιτικά και ιδεολογικά. Όταν γίνεται ενίσιο υποσύνολο της ευρύτερης κεντροδεξιάς δημοκρατικής παράταξης, τότε έχει δυσκολίες. Όλες οι επιλογές που έγιναν από την κυβέρνηση, λοιπόν, στην κατεύθυνση της ταύτισης αυτής που σας λέω, έφεραν αποτέλεσμα. Ο τρόπος που το 20 αντιμετωπίσαμε το μεταναστευτικό, η ταχύτητα με την οποία αντιδράσαμε πρόσφατα στην κρίση στη Μέση Ανατολή, που στείλαμε τις φρεγάτες μας, το στρατό μας, να προασπίσουμε την Κύπρο, κάποιες κοινωνικές πολιτικές, κάποιες πολιτικές μείωσης φόρων, αυτά όλα μας δυνάμωσαν. Αντιθέτως, επιλογές οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλετε, με τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης παράταξης, μας κλόνησαν. Εγώ δεν είμαι κατά των ανοιγμάτων. Έγιναν πολλά ανοίγματα και πολλές φορές εύστοχα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει πάντοτε να προσέχεις το βασικό πυρήνα τον αξιακό σου και να εμπιστεύεσαι και τα στελέχη που γέννησες και μεγάλωσες κι εσύ. Διότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά διευρύνεσαι και εκτιμώ ότι ένα από τα στοιχεία που κατέστησαν τη Νέα Δημοκρατία και ανθεκτική στον χρόνο και κυρίαρχη εκλογικά και πολιτικά είναι αυτό. Το ότι ήξερε να γεννά και να αναπτύσσει στελέχη και παραλλήλως να κάνει και τα ανοίγματά της για να διεμβολίζει και τους γειτονικούς πολιτικούς χώρους. Τώρα εντάξει, με ρωτάτε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν θα αποφύγω να απαντήσω. Έχουν γίνει λάθη από όλες τις πλευρές, και από τη δική τους και από κυρίως από την πλευρά του κόμματος, που είχε κάθε λόγο να τους κρατάει κοντά στο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο καθένας τώρα παίρνει τις ευθύνες του. Σίγουρα η οποιαδήποτε απόφαση έχει την σημασία της και την προέκτασή της. Εμείς ευχόμαστε και παλεύουμε στο να μπορέσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να συναντηθούμε για να είναι και αποτελεσματική η μάχη που θα δώσουμε στις εκλογές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Το Σάββατο Eurovision, οπότε ας κλείσουμε με ένα τραγούδι Eurovisionικό από αυτά που μου αρέσουν, να σας πω την αλήθεια. Είναι, νομίζω ότι αν μετρήσεις τα τραγούδια από αυτά που κέρδισαν την Eurovision όλα αυτά τα χρόνια από το 56 και ύστερα, αυτά που στα αλήθεια θυμόμαστε και είναι κάτι, μπορεί να σου φτάνουν και τα δάχτυλα ενός χεριού. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από αυτά. Έχω να σας πω ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου, που συνήθως είναι μια πονεμένη ιστορία, μοιάζει περίπλοκη, υπογραφές, προθεσμίες κτλ. Η Εθνική Τράπεζα έχει ένα μήνυμα, προσπαθεί να κάνει αυτή τη διαδικασία απλή ανθρώπινη, με τη διαρκή υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου. Οπότε, αν χρειαστεί, αμεσότητα είναι εκεί. Δίνει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση, χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, με όρους και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Θα μάθετε τι. Θυμηθείτε επίσης ότι το εκεί που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει, αργεί και νιώθετε αποκομμένοι από τον μεγάλο κόσμο του διαδικτύου, η λύση υπάρχει τώρα, είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όποιον βρίσκεστε εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με μεγάλες ταχύτητες. Αυτά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου Έλληνα μπορεί.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
6: Nova 931.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
16: Ποιος είναι?
17: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
17: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
16: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
18: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
19: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
20: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
21: Scrap Αφήμου Μτζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
22: Nova 931.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκίνητου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καλημέρα, Ξάνθη. Καλημέρα από το Nova 931. Είναι η πρωινή ενημερωτική σας συνάντηση με το αγαπημένο ραδιόφωνο της Ξάνθης, το Nova 931, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος. Η τοπική ενημέρωση σε πρώτο πλάνο, μαζί με σχόλια που θα έρθουν από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η αποτύπωση της επικαιρότητας με βάση τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα είναι και σήμερα στη διαδρομή μας, αστυνομικά νέα και διάφορα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν με την πόλη μας και με τη Θράκη. Μην ξεχνάτε www.novaradio.gr, το ενημερωτικό μας πόρταλ, το οποίο έχει όλες τις συνεντεύξεις και όλα τα νέα μας διαδικτυακά. Από εκεί μπορείτε και να μας ακούτε, όπως επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν, διαθέσιμη για όλα τα smartphone και πλέον διαθέσιμη και για την οθόνη του αυτοκινήτου σας με Android Auto και CarPlay. Ό,τι λογισμικό και αν έχει η οθόνη του αυτοκινήτου σας, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να μας ακούτε. Nova Radio 931. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Χίλιος Βάρβαρος Παχώμιος στο εορτολόγιο και συνεχίζουμε. Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Το ρολόι μου δείχνει 12 λεπτάκια μετά τις 11 και σαν σήμερα ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελιχθεί στην πρωτεύουσα του τζόγου. 1905 σαν σήμερα. Μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, παραδίδεται το θωρηκτό Αβέροφ 1911. Θα αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στους Βαλκανικούς πολέμους και στις διεκδικήσεις της Ελλάδας αυτούς υπό την Πρωθυπουργία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1952, οι καθηγητές της ιατρικής είχαν αντιρρήσεις για την ίδρυσή της. Μουσική 1985, είχαμε τρομοκρατικό πιστολίδι. Ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών και αστυνομικούς του Γκίζη. Σκοτώνονται ένας αστυνομικός και τρεις αστυνομικοί και ένας τρομοκράτης. Καταλαβαίνει τι έγινε. 1985. Αύριο έχουμε το μεγάλο τελικό της Eurovision. Τον Ακύλα τον δείχνουν στις πρώτες θέσεις. Για να δούμε πώς θα τα πάει. Να το ευχηθούμε το καλύτερο και στην Ελλάδα και στον ίδιο και σε όσους συνεργάστηκαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. 2004 σαν σήμερα, απευθείας από την Κωνσταντινούπολη στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision σημειώνεται ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It και κατακτά την τρίτη θέση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μερικά από τα νέα που έρχονται σε συνδυασμό με την ταυτότητα της ημέρας. Εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε φέρνοντάς σας ακόμα περισσότερα εδώ στην πρωινή μας διαδρομή στο Nova Radio.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.
2: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Νόβα Radio. News Today.
1: Μαζί μας το κτήμα, μαζί μας ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, γευστικής απόλαυσης, μοναδικής εξόδου. Αυτό είναι το κτήμα, το οποίο και σήμερα και Τετάρτη με Κυριακή είναι κοντά μας για να μας προσφέρει απλόχερα ποιότητα στο φαγητό, για να μας προσφέρει απλόχερα ένα πανέμορφο περιβάλλον και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό κάθε μας έξοδο στο κτήμα είναι συνδυασμένη με την απόλαυση γευστική, περιβαντολογική, με το χώρο του αισθητική θα λέγαμε, αλλά και με την εξυπηρέτηση. 2-54-10-210-10, ένα τηλέφωνο για πληροφορίες, κρατήσεις. Σίγουρα περνάνε καλά όλοι, φίλοι, οικογένεια, παρέες και ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα. Το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής και στην άνοιξη. 2-10-10, καλημέρα σε όλους.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio. News Today.
1: Η ανακύκλωση με τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη βρήκε την εταιρεία που μπορεί να υλοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, και αυτό γίνεται από το 1980 με ανακύκλωση μετάλλων και υλικών. Επίσης, μπορεί αδειοδοτημένα να πιστοποιήσει απόσυρση αυτοκινήτων, εξυπηρετώντας και με την περισυλλογή τους, όπως επίσης να ενοικιάσει και κάδους μπαζών. Εύκολα και γρήγορα είναι η εταιρεία που προσφέρει αυτήν εδώ τη δυνατότητα, δηλαδή ανακύκλωση μετάλλων και υλικών αυτοκινήτων, ενοικιάσεις κάδων μπαζών. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο Nova 931 και η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη μαζί μας στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα και στο 254-10-266-55. Απόσυρση αυτοκινήτων, ανακύκλωση μετάλλων, ενοικιάσεις κάδων μπαζών, όλα από τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio. News Today.
1: Σας έχω ένα σούπερ διαγωνισμό, ο οποίος βλέπω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ήδη. Απλά μπαίνετε στο Instagram του Nova 931, είναι καρφιτσωμένος επάνω, και πρόκειται για το διαγωνισμό που παρουσιάζουν τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου με τον Nova 931. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου λοιπόν σας κάνουν ένα υπέροχο δώρο, ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Μπορείτε να διαβάσετε τα τρία βήματα που μπορείτε να κάνετε στο διαγωνισμό στο Instagram του Nova και να αναζητήσετε τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23. 2-54-10-74-790 για οποιαδήποτε πληροφορία. Στις 25 του μήνα θα ανακοινωθεί ο νικητής και εντός 3 ημερών θα παραλάβει το δώρο του, το οποίο μπορεί να αφορά τον ίδιο ή όποιο άτομο επιθυμεί. Οπότε πάρτε μέρος, κερδίστε το δώρο και αξιοποιήστε το με τον καλύτερο τρόπο. Ακουστικά κέντρα Κασάπογλου, Nova 931, δώρο, ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Μην χάσετε την ευκαιρία για να το κάνετε δικό σας. Προχωράμε στην ενημέρωσή σας, αφού κάνουμε μια στάση στην Παναγή Τσαρδάρη 58 για να βρούμε τι άλλο ποιότητα για το τραπέζι μας. Τα κρεοπολία Καραχασάν είναι κοντά μας για να μας προσφέρουν απλόχερα την ποιότητα, αλλά και πολλές έτοιμες συνταγές, έτοιμες να μαγειρευτούν. Εξαιρετική ποιότητα, ελκυστικές τιμές. Παναγή Τσαρδάρη 58 στη Λευκόπετρα Ξάνθης αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Και θυμηθείτε, 2-54-10-75-250 για να έρθουν όλα αυτά και στο χώρο σας. Κρεοπολία Καραχασάν και αλαντικά που θα βρείτε στο δίκτυο των μεγαλύτερων καταστημάτων και σε όλη τη χώρα. Καλημέρα, όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Λίγος Γιώργος Δαλάρας και πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
2: Καλημέρα Ξάνθη, Παρασκευή 15 Μαΐου, πρωινό στο Nova 931 με τον Στέφανο Στεφανόπουλο στο μικρόφωνο. Πρώτο σέλιδα των εφημερίδων, αρχής γενομένης με την εφημερίδα Εμπρός και οι φοιτητικές εκλογές αποτυπώνονται με τα αποτελέσματα. Τουλάχιστον στην Πολυτεχνική Σχολή, 250 ψήφους με 5 έδρες συγκέντρωσε η Πασπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας, ενώ με την δεύτερη θέση και 127 ψήφους με 2 έδρες η ΔΑΠ Νούδου Φουκού. Ακολουθούν ρεβάνς, πας, αγωνιστικές κινήσεις και μίλησαν ο πρόεδρος της Πανσπουδαστικής Σπύρος Παφίλης και ο πρόεδρος της ΔΑΠ Στέλιος Τσελίκας στην εφημερίδα Εμπρός. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μια πολύ μικρή συμμετοχή φοιτητών στις φοιτητικές εκλογές, δείχνουν μια ενοποιημένη συστράτευση από ορισμένες παρατάξεις των μελών της για να ψηφίσουν και όλα αυτά είναι ένα, θα λέγαμε, αποτύπωμα του τι συμβαίνει στην ευρύτερη κοινωνία πέρα από τη φοιτητική, για το πώς σκέφτονται και λειτουργούν οι πολίτες στην περίοδο που είναι και στη στιγμή που είναι να ψηφίσουν. Λοιπόν, ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών όταν η ιστορία αρνείται να σιωπάσει, γιατί μιλάμε για ένα βιβλίο, ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών, το ανεξιχνίαστο έγκλημα του 1923 στην κατάληψη της Κέρκυρας και ένα μυθιστόρημα που φωτίζει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης, τόνισε με αφορμή ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης στην εφημερίδα Εμπρός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μια και αναφερθήκαμε για τις φοιτητικές εκλογές, 5.614 θέσεις για το 26, ανεβαίνουν οι ευκαιρίες και πού είναι ο ανταγωνισμός. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησευμάτων, ο αριθμός των εισακτέων ανεβάζει τους υποψηφίους στην τελική ευθεία. Οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένουν 68.788 όπως την περσινή χρονιά, όμως το Δημοκρίτιο παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας και διαθέτει 5.614 θέσεις με σχολές στην Ξάνθη, την Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ριστιάδα, Καβάλα, Δράμα και Δημότυχο. Έτσι, για να σας δώσω μερικές πληροφορίες, νομική 506, 414 στα ΤΕΦΑ. Στο οικονομικό 332, ανθρωπιστικών σπουδών 310, μηχανολόγοι και υπολογιστών 270, έτσι λίγας. Από τις θέσεις που μπορούμε να βρούμε, ίσως οι με περισσότερους φοιτητές σχολές. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εμπρός. Η μετάβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στη Διοικητική Επιτροπή Συνεδρίας του Επιμελητηρίου Ξάνθης, 19 πιστοποιημένοι ανανύπτες από την ΕΟΔ Ξάνθης και ο Δένδιας, ο Νίκος Δένδιας από το ωραίο, η μουσουλμανική μειονότητα είναι κομμάτι της αυτότητας της Ελλάδας. Αναφερθήκαμε αναλυτικά χθες στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά την επίσκεψη στη Θράκη. Μια ανάσα πριν φτάσουμε στις 11.30, η Θράκη είναι η επόμενη καλεσμένη μας. Και ο Κώστας Καραμαλής στον πρωτοσέλιδό της, η κυβέρνησή μας είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του, μεταξύ άλλων παρουσία του πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, σημείωσε για την επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη στις εγκαταστάσεις της ΕΚΕ στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων και ο ίδιος σε ομιλία στο δείπνο προς τιμήν του αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις Κίνας και Ελλάδας. Μια σημαντική παρουσία στην περιοχή μας που νομίζω ότι έδωσε μια εικόνα στο Κινέζο πρέσβη. Με τη σφαγή του ζωικού κεφαλαίου εδώ στην περιοχή μας, στάβλους, κουφάρια και σάπια τριφύλια μπορούμε να δούμε σε ένα σχετικό άρθρο της εφημερίδας Θράκη, αποτυπώνεται αυτή η εικόνα. Για το δημοτικό πάρκινγκ και το φάντασμά του και πάλι στο προσκήνιο αναφέρεται η εφημερίδα Θράκη. Πραγματικά το γεφύρι της Άρτας είναι αυτό. Δήμαρχοι επί δημάρχων πέρασαν και εκκρεμεί. Το πρόγραμμα μνήμης για την ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έχει ανακοινωθεί και μπορούμε να το βρούμε στην εφημερίδα Θράκη σήμερα αναλυτικά. Εμείς είμαστε πολύ κοντά στις 11.30, μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 9.31.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
0: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
0: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
9: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
10: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 2 54 10 266 55.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.

Επιστρέψαμε μέρος δεύτερο. Πάντα καλημέρα Ξάνθη, πάντα Nova 931, πάντα Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Πώς είστε, πώς σας βρίσκω, τι κάνετε? Η πρωινή σας ενημέρωση εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο και στα 44 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε μαζί, συνεχίζουμε. Μαζί μας το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής, η άνοιξη ήρθε, οι βεράντες του μας περιμένουν, εξαιρετικό φαγητό, τοπικά προϊόντα, πλούσια πιάτα, εύγευστα, φίλοι παρέα, όλοι περνάνε ωραία και όλοι διασκεδάζουν. Αυτό θα γίνει σε κάθε μας έξοδο. Ιδανικό και για επαγγελματικά γεύματα, το κτήμα μας περιμένει στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος και με το 254-10-210-10 πληροφορίες και κρατήσεις μπορούν άμεσα να γίνουν. Κτήμα, γιατί η άνοιξη θέλει καλό φαγητό και όμορφο περιβάλλον. Η ανακύκλωση με τη σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι γεγονός και υλοποιείται από το 1980 στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και κοντά μας και σήμερα οι παροχές του που είναι και πολλές και πολύ χρήσιμες. Με την ανακύκλωση μετάλλων και υλικών, με την απόσυρση αυτοκινήτων πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα με τα μετρητά για όλους εμάς και φυσικά με την ενοικίαση κάδων μπαζών. Είναι η σκράπ των αδερφών μου Τζάκη που απαντά στο 26655 και υλοποιεί όλα αυτά για την ανακύκλωση και για την περιβαλλοντολογική ποιότητα εδώ της περιοχής μας.

0: ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
1: Συνέχεια με πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τη φωνή της Ξάνθης καλεσμένη και ο πρέσβης της Κίνας σε Δημαρχείο και Επιμελητήριο συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Κοντό, μηνύματα συνεργασίας και ανάπτυξης σχέσεων, συναντήσεις με τον Αντιδήμαρχο Κώστα Καγκαλίδη και την Πρόεδρο του ΕΒΕ Μαριάνθη. Μαλιαρού.

0: 9 πιστοποιημένοι ανανύπτες από την ομάδα, την ελληνική ομάδα διάσωσης και το παράρτημα της Ξάνθης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κωνσταντίνου και Ελένη στο μαγικό Ξάνθης, φαντάζομαι και εδώ στην Ξάνθη. Ο Ταρτούφος του Μολιέρου αύριο και μεθαύριο στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης. Ένα διαχρονικό αριστούργημα για την εξουσία με έναν πολύ ενδιαφέρον σκηνοθετικό αλλά και casting τρόπο, η Πολυξένη Καρακατσάνη στη σκηνοθεσία. Μας μίλησαν οι άνθρωποι και ο Βασίλης και η Πολυξένη, ήρθαν στο ραδιόφωνο και τους ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παράσταση. Γυναίκα του Πόντου, Πνοή Ζωής, μια άλλη θεατρική παράσταση για, στα πλαίσια της εκδηλώσεων, των εκδηλώσεων μνήμης από το Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιγακού ελληνισμού. Έτσι ολοκληρώσαμε και την αναφορά μας στην εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης. Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε με τον αγώνα. Χαιρετισμούς του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του Ομίλου Εταιριών ΣΕΚΕ, Κώστα Καραμαλή, με αφορμή την επίσκεψη του Κινέζου πρέσβη στην πόλη μας. Μήνυμα συνεργασίας ανταπέδωσε στο μήνυμά του ο πρέσβης της Κίνας στην επίσκεψή του στην Ξάνθη. www.novaradio.gr novaradio.gr. Με τα λεγόμενα της δηλώσεις του Νίκου Δέντια θα ολοκληρώσουμε και την εφημερίδα Αγώνας. Η Θράκη, ένας τόπος συνάντησης σταυροδρόμων πολιτισμών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Νίκο Δέντια. Βόρειος Εύρος, η ακριτική Ελλάδα ζητά σχέδιο επιβίωσης και όχι προσωρινά μπαλώματα, από τη Νίκη σχετικό δελτίο. Ο ΩΣΑ, πρωτιά της Ελλάδας με αύξηση 3,3% στο κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών. Οι πιστοποιημένοι ανανύπτες από την ελληνική ομάδα διάσωσης και νέα μελέτη του ΚΕΦΥΜ, η Ελλάδα και η Ευρώπη, το συνταξιοδοτικό παραμένει βαρύδιο για τους φορολογούμενους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και σιγά σιγά προχωράμε προς το φινάλε της διαδρομής μας.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Με τα κρεοπολία Καραχασάν έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε εξαιρετικής ποιότητας κρέατα, ντόπια και ποιοτικά. Με 3 σημεία πώλησης, στην Παναγία της Αρδάρης, στο κέντρο της Ξάνθης, στο 58, στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια, αλλά και τα αλλαντικά Καραχασάν που έχουν γίνει πλέον διάσημα και υπάρχουν στις προθήκες των μάρκετ σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τα κρεοπολία Καραχασάν βάζουν τη σφραγίδα με αγάπη για το καθημερινό φαγητό της οικογένειας. Διαλεχτά αλλαντικά και τυροκομικά συντροφεύουν τις παραδοσιακές συνταγές, έτοιμες να μαγειρευτούν και να μπουν στο τραπέζι. Θυμηθείτε 75-250, ένα τηλέφωνο όπου θα μπορέσετε να κάνετε τις παραγγελίες σας και να έρθουν και στο χώρο σας. Έτσι λοιπόν, κρεοπολία και αλλαντικά Καραχασάν και σήμερα μαζί σας για να κάνουν πιο νόστιμη τη ζωή μας. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Greg.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
12: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
13: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
16: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
17: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
18: Phone Masters.
17: Δεν κρατάει μπαταρία.
18: Phone Masters.
17: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
18: Phone Masters.
17: Τι ακριβώς κάνουν?
18: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
17: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
18: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
17: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
18: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
19: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
20: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
21: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
22: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
21: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
22: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
21: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
22: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
21: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
22: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
23: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
22: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
23: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
24: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
25: Πολιτική.
24: Κοινωνία.
25: Κοινωνία.
24: Πολιτισμός.
25: Πολιτισμός.
24: Αθλητισμός.
25: Αθλητισμός.
24: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
26: Νόβα 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μου

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
3: Πολιτική.
2: Κοινωνία.
3: Κοινωνία.
2: Πολιτισμός.
3: Πολιτισμός.
2: Αθλητισμός.
3: Αθλητισμός.
2: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

στην καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
1: Nova 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today. Nova 931.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

ένα τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτοί δεν είναι οι ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
8: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
7: Και στο www.e-pavlametafores.gr.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία.
15: Κοινωνία.
14: Πολιτισμός.
15: Πολιτισμός.
14: Αθλητισμός.
15: Αθλητισμός.
14: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Ποιος είναι?
5: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
4: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Mega Shopping Park στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
14: Νόβα 931.
15: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Τότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δις εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ αυξημένα κατά 94 εκατομμύρια ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του και προσθέτει ότι σήμερα είναι μία από τις μόνο 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή, συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φορών. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση υπ' ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολαίου γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία τον περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Volley League Ανδρών. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά, πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την μεσημβρινή σας ενημέρωση και όπως κάθε μέρα, αυτήν την ώρα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μαζί μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνεσαι, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο εκδράμουν. Γι' αυτό και η άνοδος λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τη γέφυρα της Αχαρνών. Είναι μεγάλο το ποτηλιάρισμα, αλλά έχουμε μια πολύ καλή εναλλακτική και μια σχεδόν καλή. Η πολύ καλή εναλλακτική είναι η Πειραιώς. Εάν την ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν και εξυπηρετούνται την Πειραιώς μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού και στρίψουν αριστερά στο ύψος της Ιεράς Οδού, δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως και πάλι αριστερά στη Λεωφόρο Αθηνών, θα φτάσουν στον μισό και ούτε χρόνο στον προορισμό τους που είναι θεωρητικά τουλάχιστον Τακτέλ ή η Αθηνών Κορίνθου.
17: Πολύ καλή αυτή η εναλλακτική.
18: Βεβαίως. Και μιας που λέμε για Αθηνών Κορίνθου, έχει μικρότερη καθυστέρηση η Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, κοντά στον οικισμό της Αφθέας, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο όμως, με γενναία καθυστέρηση. Και επίτρεψέ μου να κλείσω με το κέντρο της Αθήνας, γιατί αυτό το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Σαμαλίας προς το σημείο συνάντησής τους στη Βουλή. Και ο καθοδικός άξονας Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρβιτού είναι τα δυσκολότερα σημεία του κέντρου.
17: Μάλιστα. Νίκο. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δημήτρη Κολιομιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο φαίνεται να τίθενται ένα αμφιβόλο το επόμενο διάστημα, με τη χώρα μας να ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι εντάσεων, με αφορμή την πρόθεση της Άγκυρας να αποτυπώσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις που εγείρει εις βάρος της Ελλάδας σε νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τις γκρίζες ζώνες στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, όπως επίσης θα περιλαμβάνει αναφορές στο καθεστώς νησίδων και βραχών Μονάχων Ισίδων, που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος επιβεβαίωσε τις διαρροές και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μανώλη, από την Αθήνα. Μανώλης Κωστίδης, μας ακούει? Θα κάνουμε μία απόπειρα σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε αντιδράσεις πάνω στις συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Ήταν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στο Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, να πούμε τι ανέφερε σχετικά με το νομοσχέδιο της Άγκυρας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες και τις διεκδικήσεις μέσω του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
19: Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, ας δούμε, περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα λέει. Πάντως είναι επικουρικό στο Καζουμπέλι. Γιατί έθεσε ο Μητσοτάκης θέμα να φύγει το Καζουμπέλι, οπότε μπορεί σε μία μελλοντική διαπραγμάτευση να πούνε οι Τούρκοι, ωραία, βγάζουμε το Καζουμπέλι, μένει όμως ο νόμος. Ναι. Αυτό πάει επικουρικά.
20: Φορτώνει δηλαδή και άλλο το τραπέζι.
19: Ακριβώς. Μα αυτή είναι η τουρκική πρακτική. Να θέτουν συνεχώς αξιώσεις και εν συνεχεία με τη λογική του Χότζα να αποσύρουν μία-δύο και να φέρουν την κάνουν υποχώρηση.
20: Ναι, ναι.
19: Αλλά είναι υποχώρηση επί αξιώσεων. Δεν είναι αποχώρηση
20: πραγματικών δεδομένων.
19: Επί γεγονότων. Ακριβώς.
17: Ακούσαμε τον κύριο Παπαφλωράτο. Πάμε να ακούσουμε και τον αντιπτέραρχο αναποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, που ήταν προσκεκλημένος επίσης στην τηλεόραση του Sky.
21: Ποιος είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας? Να αλλάξει το καθεστώς. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η Τουρκία? Με τη στρατηγική του Σαλαμιού. Μικρές κινήσεις, μικρές παραβιάσεις, προκλήσεις, μέχρι ότου πετύχει τη μεγάλη κίνηση που είναι ο στόχος. Και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να το νομοποιήσει. Τι κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο? Ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτός είναι στην ουσία. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί με συντονισμένες κινήσεις να κάνει τη δική της ανακήρυξη ΑΟΣ στο Αιγαίο.
20: Στο Αιγαίο.
21: Έχει στο Αιγαίο.
17: Και όλα λοιπόν συγκλίνουν προς ένα θερμό καλοκαίρι. Έχουμε αυτή τη φορά, το ελπίζω τουλάχιστον, τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον άνθρωπό μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη μου.
18: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν, θα είναι ένα καλοκαίρι πιο δύσκολο από το προηγούμενο, καθώς έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Το λέω αυτό διότι πάντα μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο υπάρχει χρόνος, ίσως να είναι το χρονικό περιθώριο που λένε μέχρι τον Ιούνιο να αλλάξει, αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, ένα νομοσχέδιο των 6 μιλίων. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία θα καθορίζει τα χωρικά ζητά στα 6 μιλία, αλλά παράλληλα θα διεκδικεί ουσιαστικά και την Ελλάδα να παραμείνει σε αυτά. Και επίσης μαζί με το θα παραμείνει το Κάσους Μπέλη και οι γκρίζες ζώνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι νομοσχέδιο που θα περιγράφει το δόγμα, θα δημιουργεί το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας.
17: Το οποίο θα προσθεθεί εφόσον έρθει με τη μορφή που περιγράφουν οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, θα προσθεθεί στο Κάζους Μπέλι και θα έρθει να το συμπληρώσει, έτσι Μανώλη?
18: Ναι. Ακριβώς.
17: Μάλιστα. Οπότε
18: ουσιαστικά θα το συμπληρώνει, αλλά το ζήτημα είναι, εκτός ότι δεν υποχωρεί από το Κάζους Μπέλι, προσθέτει στο δόγμα και στο πλαίσιο της Τουρκίας τις γκρίζες ζώνες. Δηλαδή, κυρίως, Νίκο Ανδρίτσο, αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, θα έχει την απόλυτη εξουσία ο Τούρκος Πρόεδρος να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτή η λεπτομέρεια, αν ρωτήσουμε στους διπλωμάτες και στους Τούρκους ΑΟΣ, δεν λέω στους Ελλήνες, θα σου πούνε ένα αυτό πράγμα. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό μια χώρα κτλ. Εκεί όμως είναι η κρυφή λεπτομέρεια. Σκεφτείτε ότι μπορεί να κηρύξει η Τουρκία κοντά στο Αγαθονήσι οπουδήποτε άλλο, να κηρύξει οικολογικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο και να μην μπορεί. Να μην επιτρέπει την Ελλάδα να αντιδράσει. Αυτές οι κρυφές λεπτομέρειες θα κρυθούν στο νομοσχέδιο. μπορεί το νομοσχέδιο σαν κείμενο να φανεί κάτι πολύ απλό και ωραίο. Δηλαδή, να λέμε αυτή ωραίο. Αλλά νομίζω εκεί είναι οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν και θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
17: Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την απόπειρα η Τουρκία θα θελήσει να δώσει μια νομική υπόσταση σε αυτές τις διεκδικήσεις.
18: Ακριβώς.
17: Αυτό ακριβώς νομίζω είναι
18: και το
17: νόημα. Όπως επίσης και για όλα όσα ακούμε περί αποστρατιωτικοποίησης, πάλι θα υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο ο Ερντογάν θα λέει ότι πατάει σε ένα νόμο του κράτους, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλαμβάνει και ενέργειες.
18: Ακριβώς, και εκεί θα παρεμβαίνουν πολλές φορές και το ναυτικό, η ακτοφυλακή. Mm-hmm. Θα δούμε. Ας ευχηθούμε ότι μέχρι, εγώ πάντα στα ελληνοτουρκικά περιμένω την ημέρα εκείνη, δηλαδή μέχρι να κατευθεί το νομοσχέδιο, διότι εκεί υπάρχουν διαβουλεύσεις, όχι μόνο με την Ελλάδα, και άλλες φορές παρεμβαίνουν. Ναι. Και ενδεχομένως
17: ο αμερικανικός παράγοντας.
18: Τι είπας. Και από εκεί και πέρα... Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δυσυνεννοήσεις μεταξύ των δύο χωρών.
17: Μάλιστα. Και μιλάμε πάντοτε και για μέτρ του ανατολίτικου παζαριού, οπότε μένει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη, με ψυχραιμία πάντοτε, αλλά σίγουρα με επαγρύπνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για τις πληροφορίες.
18: Ευχαριστώ.
17: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον Κινέζο ομόλογό του στους κήπους του συγκροτήματος, όπου πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Η Λουίζα Κροντήρη από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
0: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεναγήθηκε από τον Σι Τζινπίνγκ στους κήπους του Τζονγκ Ναν Χάι.
17: Κατάφερες να το πεις, εγώ το απέφυγα πριν, αλλά τα κατάφερες εσύ.
0: Όπως είπες και εσύ, είναι ένα συγκρότημα, ας πούμε, που συμβολίζει την καρδιά της εξουσίας της Κινέζικης. Και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες ήπιαν τσάι. Ήταν μια λίγο διαφορετική εικόνα με συμβολισμούς. Του έδειξε αιωνόβια δέντρα που ήταν δίπλα-δίπλα, σαν να ήθελε να πει ότι πρόκειται για δύο μεγάλες δυνάμεις οι ίδιοι, που και αυτοί πρέπει να στέκονται δίπλα-δίπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και τόνισε πως ο ίδιος και ο Σι Τζινπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, και επέμεινε ότι η σχέση μεταξύ τους είναι ισχυρή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Παρά όμως τις φιλοφρονήσεις, τα δύσκολα ζητήματα για τις δύο πλευρές παραμένουν ανοιχτά. Από το Ιράν και την Ταϊβάν μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνεχίζουν αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα διαμορφώσει την επόμενη παγκόσμια ισορροπία. Στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε, όπως είπες και εσύ, πως η Κίνα συμφωνεί ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Πεκίνο από την πλευρά του επιμένει πως ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας νωρίτερα είχε παρουσιάσει και τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς το συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι δεν πρόκειται, θα συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Όπως επισημαίνει το CNN, οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο κομμάτι του Ιράν τουλάχιστον δεν φαίνεται να άλλαξαν τη στάση του Πεκίνου. Η Κίνα, άλλωστε, πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένας στενός διπλωματικός εταίρος του Ιράν και ο κορυφαίος αγοραστής του πετρελαίου του. Στο θέμα της Ταϊβάν τώρα, και εδώ οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους. Είναι διαμετρικά αντίθετες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι θα ήταν τρομερό λάθος για την Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία.
17: Πάντως, σε σχέση με την Ταϊβάν, είναι σίγουρο ότι υπόθηκαν πολλά περισσότερα στο εσωτερικό από ό,τι ανακοινώθηκαν.
0: Από ό,τι ανακοινώθηκαν, αυτό είναι σίγουρο.
17: Γιατί μιλάμε για το βασικό αγκάθι.
0: Και δεν θέλησε καν να κάνει δήλωση στις κάμερες, γιατί ερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ρώτησε αν μιλήσατε για την Ταϊβάν. Καμία απάντηση.
17: Ναι, και είναι σίγουρο ότι εκείνη την ώρα το επιτελείο του έτρεμε, αν και κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία έτσι αυθόρμητων δηλώσεων, όπως συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε και μία δήλωση από τον Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος εξαπέλυσε πυρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την διαπραγμάτευση.
0: Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Βέβαια οι Αμερικανοί να πούμε ότι είναι κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχείρισης των στενών από το Ιράν, είτε με διόδια είτε με ειδικές άδειες, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
17: Και υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας που είναι και η θέση ούτως ή άλλως και της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Λουίζα Κροντήρη, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η οποία ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, και όλα όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, αλλά είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε και πολλά περισσότερα. Τώρα εμείς θα πάμε στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του απεσταλμένου μας εκεί, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος παραμένει σταθερά στο Τελ Αβίβ, και βεβαίως στο μέτωπο του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και μερικές ημέρες πριν εκπνεύσει η εκεχηρία. Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν θέλεις να ξεκινήσουμε, Νίκο, από τον Λίβανο, να πούμε πως συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα οι απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες όμως, οι οποίες γίνονται εν μέσω επιθέσεων και από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, κυρίως στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, αλλά και με ρουκέτες και ντρόουν της Χεζμπολά, τα οποία έφτασαν σήμερα βαθιά μέσα στο έδαφος της Γαλιλαίας. Είχαμε νωρίτερα και συναγερμούς στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ. Ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό που δεν έχει σταματήσει ποτέ, ακόμη και από την έναρξη της εκεχηρίας και μέχρι σήμερα, αυτές τις τρεις περίπου εβδομάδες. Συνεχίζονται κανονικά αυτές οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι βρίσκεται μία πρόταση, και σε αυτό συζητούν ουσιαστικά, την οποία ακομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, παράλληλα όμως με την έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού της Χεζμπολά από τη Λιβανέζικη κυβέρνηση και κυρίως από τον Λιβανέζικο στρατό. Και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν για εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην εκπαίδευση, ενδεχομένως και στον εξοπλισμό του Λιβανέζικου στρατού, προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, τον αφοπλισμό δηλαδή της οργάνωσης, που παραμένει το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι εδώ στο Ισραήλ τουλάχιστον περιμένουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα για να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το μεγάλο μέτωπο φυσικά που είναι το Ιράν.
17: Έχουμε ήδη κάποια σχόλια σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο?
1: Επίσημα όχι, μέσω διαρροών μόνο. Αυτό που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Ισραηλινοί είναι πως ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι αρκετά πιθανό να δοθεί και άλλος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας διπλωματικής λύσης. Όμως επισημαίνουν οι Ισραηλινοί πως είναι έτοιμοι και για κάποιο περιορισμένο χτύπημα, κάποιο συμβολικό χτύπημα, μια επιχείρηση όπως αυτή που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ ως Project Freedom Plus, δηλαδή τη συνοδεία των πλοίων στα στενά του ορμούς, ακόμη όμως και για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου. Μάλιστα, ο Μπένταμιν Νετανιάχου, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι ο πόλεμος με το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ δεν έχει τελειώσει. Είπε μάλιστα πως το Ισραήλ θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τους πιο μετριοπαθείς παίκτες της περιοχής, εννοώντας φυσικά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου μαθαίνουμε πως και ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα, όπως είπαμε, προετοιμάστηκε για όλα τα ενδεχόμενα και έχει κατατεθεί μάλιστα προς ψήφιση στην Κνεσέτ, στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, και ένα σχέδιο για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η χώρα, να θυμίσουμε, από τον Φεβρουάριο και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, που δείχνει ότι λαμβάνουν ως ενδεχόμενο ακόμη και την περίπτωση ενός νέου πολέμου με το Ιράν.
17: Σταύρο Ιωαννίδη, ευχαριστούμε θερμά για το εκτενές ρεπορτάζ και την ανταπόκριση από το Τελαβίβ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την κρατική.
22: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
23: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
24: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
25: Θέλετε να είστε χαρούμενοι. Νοικοκυρά,
24: αλλά και περιποιημένος κύριος.
25: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
24: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
25: Για ό,τι ντύνεστε,
24: σκεπάζεστε,
25: αλλά και πατάτε.
24: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
25: Το τέλειο.
24: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
25: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
24: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
26: Πρωί-πρωί την ατυχία μου.
27: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
26: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
27: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
26: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
27: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
26: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
27: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
28: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
29: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
28: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
29: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
28: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
29: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
28: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
30: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
29: Phone Masters.
30: Δεν κρατάει μπαταρία.
29: Phone Masters.
30: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
29: Phone Masters.
30: Τι ακριβώς κάνουν?
29: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
30: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
29: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
30: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
29: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
31: Από το πρώτο φως της ημέρας
4: Μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο. Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
7: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
7: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
11: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
31: Νόβα 931.
32: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
16: Sky 100,3.
17: Και τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα, και κρατώ αυτήν την αποστροφή του Ταμείου που λέει ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στις 5 μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα.
33: Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το δρόμο που έχουμε κάνει. Είναι μια έκθεση σχεδόν αφιερωμένη Ελλάδα από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
17: Εκεί που ήμασταν το στιάχτρο για την, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον έχουμε γίνει υπόδειγμα. Τουλάχιστον αυτό λέει το Ταμείο.
33: Όχι, όχι. Και λέει πολύ απλά ότι αυτό που έκανε ήταν δουλειά. Πολύ δουλειά. Και μάλιστα οριοθετεί σε δύο φάσεις. Πολύ απλά τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξάνονται ενώ μειώνονται οι φόροι. Με τη σταθεροποίηση του 10-12, την οικοδόμηση λέει θεσμών το 13-17 και τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το 2018 στο 2025. Ειδικά να σταθούμε σε αυτό στο 2018-2025, όπου μπήκε πάρα πολύ η τεχνολογία παντού στο φοροελεκτικό μηχανισμό, αλλά έχει επιτευχθεί και κάτι το οποίο μόνιμα το παραμελούμε στην ανάγνωσή μας. Ότι έχουμε δεχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, η οποία μπορεί, λειτουργεί, την ενισχύουμε μόνο σε μέσα και από εκεί και πέρα την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό έχει αλλάξει επί της ουσίας, δημιουργώντας έναν πολύ υψηλότερο λόγο φόρων προς ΑΕΠ, τη στιγμή που το ΑΕΠ αυξάνει και τη στιγμή που οι φόροι ύψος του στην οικονομία μειώνονται. Τα έσοδα όμως αυξάνουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε και ειδικά όμως έχουμε περάσει έτσι.
17: Ναι. Και να κλείσουμε με το σημείο όπου οι φόροι συναντούν τις συντάξεις, διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Σαλούρου, από το οποίο προκύπτει ότι από τα φορολογικά έσοδα έρχεται το 43% της σύνταξης που πληρώνεται και το υπόλοιπο 57% είναι από εισφορές εργαζομένων. Κάτι που αναδεικνύει και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι.
33: Αυτό είναι επίσης έλλειμμα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος.
17: Ναι.
33: Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος εν ενεργεία χρηματοδοτεί τις συντάξεις των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, είναι έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Στην ουσία, οι παλαιότεροι δανείζονται από τους εν ενεργεία και τους νεότερους. Κάτι το οποίο είναι μία από τις πληγές μας, εγώ θα έλεγα. Του δίνουμε μικρή σημασία, επειδή έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει, λέει, το κράτος θα πληρώνει περίπου τις μισές συντάξεις από τους φόρους των φορολογουμένων. Μόνο που οι οικονομίες και τα συνταξιοδοτικά συστήματα παντού λειτουργούν αλλιώς. Λειτουργούν με προσωπικούς κουμπαράδες, με επένδυση των αποθεματικών τους σε αξιόπιστα και σίγουρης απόδοσης, όσο μπορεί να είναι σίγουρη μια απόδοση, προϊόντα. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Προσπαθήσαμε λίγο με τις επικουρικές. Έχουμε βάλει νέες μορφές, όπως για παράδειγμα ο τρίτος πυλώνας, ο πυλώνας επαγγελματικής ασφάλισης, αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκεί γίνεται λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά ακόμα δεν έχει διαδοθεί όλα αυτά.
17: Έχουμε πολύ δρόμο στην οικονομία.
33: Έχουμε πολύ δρόμο. Ναι. Είναι ο φορολογούμενος, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πληρώνει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αυξάνεται το ποσοστό της συνεισφοράς.
17: Τα κρατάμε όλα αυτά, Νίκο Φιλιππίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκο, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει σε 7:30 το απόγευμα και έτσι να ανοίξουν και εργασίες του τριήμερου συνεδρίου, να απαντά σε ένα βασικό ερώτημα με την ομιλία του, γιατί τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στίγμα της επόμενης τετραετίας. Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει στην ουσία και τον προεκλογικό αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πότε θα πατήσει το εκπομπή των εκλογών, είτε αυτές γίνονται το φθινόπωρο, είτε όπως έχει πει την άνοιξη του 2027, ο κομματικός μηχανισμός είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Ταυτοχρόνως και με δεδομένη την απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, από τις εργασίες του συνεδρίου, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των ψηφοφόρων των εκλογικών κοινών, τα οποία στήριξαν την κεντροδεξιά παράταξη τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και σε αυτές του 2023, προκειμένου να πετύχει μια ευρία νίκη που της χάρισαν και την αυτοδυναμία.
17: Συσπήρωση, νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί των εργασιών του συνεδρίου που ξεκινά από σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
1: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
17: Συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέκρουσε τις βολές, κάνοντας λόγο για εκστρατεία συκοφαντίας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ψεύδεται σχετικά με το ενίκιο που εισπράττει από την εκμίσθωση του ακίνητου του. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας τα πει όλα έτσι καθαρά. Τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η κόντρα κλιμακώνεται, Δέσποινα.
2: Ναι, εδώ μιλάμε για μάχη χαρακομμάτων, θα έλεγε κανείς, και καταλαβαίνουμε πώς θα βαδίσουμε σιγά σιγά στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ποια θα είναι η κατάσταση στον πολιτικό διάλογο και στη δημόσια ζωή. Τώρα, όλο το θέμα έχει ξεκινήσει μετά από ένα δημοσίευμα που αφορούσε σε ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο εκμυθιστώνεται στο ελληνικό δημόσιο. Χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, και να πούμε και το μέσο φυσικά, στο Άξιο 24 στους συναδέλφους μας, απάντησε σε μία προς μία τις μομφές και τις εχμές, όμως σήμερα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση.
17: Διότι έχουμε ρελάνς από την Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ψεύδεται για το ενίκιο που εισπράττει.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης κοντολογής είπε αυτό που μας λένε και εμάς από χθες από τη Χαρλαοτρικού, ότι έχει ένα μέρος του ακινήτου στη δικιά του την ιδιοκτησία, είναι της οικογενείας, αλλά ο ίδιος έχει ένα μέρος. Ότι παίρνει περίπου 1.000 ευρώ το μήνα όλο αυτό το διάστημα μέσω σταθμού. Και μάλιστα και με το φόρο, αυτό δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά και πάλι σήμερα ότι η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα και είναι εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα, μηνιαίο μίσθωμα. Φυσικά υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ που του καταλόγησαν ότι ψεύδεται, ότι συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι είναι μια επιχείρηση αντιπερισπασμού όλοι αυτοί για να καλυφθούν ουσιαστικά όλα όσα απασχολούν την πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τα σκάνδαλα.
17: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών, ξεκινώντας καταρχήν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, νωρίτερα στο Action.
3: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ? Γιατί μετά γίναν εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1.000 ευρώ το μήνα.
17: Ακούσαμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιμένει.
15: Έχει ξεκινήσει και αυτό είναι που με πείθει το θέμα πιο σοβαρά τελικά, με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κ. Ανδρουλάκη, την οδόνη με βρίζει κάθε μέρα, δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κ. Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ένας βαθύπλουτος, βαθύπλουτος. Ένα εκατομμύριο από εδώ, ένα εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για το φτωχό Έλληνα, βαθύπλουτος. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευσης, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
17: Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλείνοντας, Δέσποινα, η Μαρία Καριστιανού χθες επιβεβαίωσε ότι έρχεται το κόμμα της στις 21 Μαΐου.
2: Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο στο οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι έδωσε όχι μόνο το γεωγραφικό στίγμα και την ημερομηνία του νέου πολιτικού της βήματος, αλλά και μια πρώτη γεύση των όσων αναμένεται να υποθούν την 5η 21 Μαΐου στο Ολύμπιον, καθώς η κυρία Καριστιανού στο βίντεο αυτό προσκλητήριο απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Σήμερα όμως είχαμε και νέα εμφάνιση.
17: Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, φρόντισε για όλα.
2: Ήτανε με AI, τεχνητή νοημοσύνη, απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Νωρίτερα όμως σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια όπου ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι διώκεται για παράβαση καθήκοντος, και μίλησε για το κίνημα και κράτα το αυτό, για την ελπίδα.
17: Να την ακούσουμε.
18: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλή μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
17: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Μήνες μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις επικοινωνίες των αγρότων με την κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις που ακολούθησαν, οι αγρότες στις Σέρρες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
0: Και δυστυχώς είχαμε και σκηνές έντασης πριν από λίγα λεπτά εδώ στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν οι αστυνομικοί με τη χρήση χημικών απομάκρυναν ανθρώπους, αγρότες, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν μια καθιστική διαμαρτυρία πάνω στην συνοριακή διάβαση. Είχαμε στιγμές έντασης με τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τους αγρότες, οι οποίοι ήρθαν στο σημείο, αφού συνάντησαν ένα δυναμικό μπλόκο της αστυνομίας στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί είχαν πάει το πρωί με τα τρακτέρ τους. Τους κοινοποιήθηκε η απόφαση της αστυνομίας ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να κατευθυνθούν με τους αγροτικούς ελκυστήρες στη συνοριακή γραμμή. Και για το λόγο αυτό άφησαν τα τρακτέρ τους εκεί και κινήθηκαν με γιο ταχύ προς τον συνοριακό σταθμό, όπου και βρίσκονται μέχρι και αυτήν την ώρα.
17: Μάλιστα.
0: Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, το ζήτημα το οποίο τους απασχολεί έχει να κάνει τόσο με την καθυστέρηση των επιδοτήσεων, όσο και με τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία συναντούν λόγω της αλλαγής της αρμοδιότητας καταβολής των ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
17: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε με την Deutsche Welle στη Βόνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ιδανικός διάδοχος του Στάρμερ. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Η παρέτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, την Πέμπτη, επισπεύδει, όπως όλα δείχνουν, τις διαδικασίες διαδοχής του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ο ιδιαίτερα δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας. Τον στηρίζει και ο Streeting. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν θα καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα, στις Βρυξέλλες, με ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει αποκαλούμενες καλές πρακτικές από τις χώρες μέλη, επιχειρεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει πιθανές ελλείψεις αλλά και φαινόμενα κερδοσκοπίας στο χώρο των καυσίμων και να καθησυχάσει και την κοινή γνώμη. Αυτό πάντως δεν αναιρεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πληρώσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για ενέργεια, χωρίς να έχει αυξήσει τα καύσιμα που εισάγει. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης, και ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Κίνας. Ο κύριος Τραμπ, στις συναντήσεις που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping, κυριάρχησε το καλό κλίμα, όπως είπε, υπήρξαν πολλά καλά, εκατέρωθεν θερμά λόγια, αλλά όχι κάποια απτά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μίλησε για κάποιες φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο ΣΥ υποσχέθηκε καλύτερη πρόσβαση σε αμερικάνικες εταιρείες στην αγορά της Κίνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τέλος στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, ενώ στο θέμα της Ταϊβάν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε προειδοποιήσεις του Κινέζου συνομιλητή του.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
25: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. 30 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα.

0: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο στούντιο μαζί μου ο Δημήτρης Βάλσαμος, ξεκινώντας Δημήτρη από τον Παναθηναϊκό, όπου έγινε η απονομή του 28ου Πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ των Ανδρών.
7: Ναι, έγινε χθες το κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, πολλοί κόσμος όπως καταλαβαίνεις, για να ρωτάς τον double, γιατί πήρε και το κύπελο ο Παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα. Έγινε απονομή στη συμβολική ώρα 7:08 το απόγευμα, δηλαδή 19:08 για να αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Πολλοί κόσμος φυσικά, πολύ χαρά, συγκίνηση. Έγινε μαζί και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι αλλά και στο μπάσκετ με αμαξίδιο και στο πινκ πονγκ. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Προφανώς κάθε ομάδα που γιορτάζει έναν τίτλο το χαίρεται με την ψυχή της και είναι απόλυτα λογικό. Αυτό θα συμβεί και την Κυριακή στο γήπεδο Τσάικ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ετοιμάζονται πολλά πράγματα για τη φιέστα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών των ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια που θα κρίνουν και την έξοδο στο Champions League, γιατί η δεύτερη θέση δίνει αυτό το ειστήριο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν του αρκεί ισοπαλία αν ο ΠΑΟΚ περάσει από τη Λεωφόρο.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Από εμένα, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές.

0: Φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Greg. Και

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
8: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
7: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
9: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία! Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
9: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

Καλώς σας βρήκα, καλώς με βρήκατε. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν, όπως λένε και οι φίλοι μας, στα Βέντο εδώ, με τη νέα τους επιτυχία, εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5, με ανασκόπηση της εβδομάδας και όχι μόνο. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Nova Radio 931, γιατί σας έχω πολύ ωραία θέματα και σήμερα, όπως και όλες οι εκπομπές βέβαια του Nova Radio 931. Που μας ακούτε στο www.novaradio.gr καθημερινά κι ανελειπώς, γιατί εκεί όλα συμβαίνουν. Λοιπόν, σας έχω πολλά όμορφα νέα. Βέβαια, ο καιρός δεν μας κάνει πολύ χάρη, γιατί μία έτσι, μία αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι έχει και εκείνος τα θέματα του καθημερινά. Γι' αυτό το επόμενο τρίμηνο λοιπόν που ακολουθεί εδώ στην δικιά μας την περιοχή, μέχρι 22-23 βαριά 24 βαθμούς Κελσίου, έτσι για να το πω χαλαρά, θα πάει η θερμοκρασία. Και θα έχουμε και αραιές νεφώσεις, θα έχουμε και λίγο ήλιο, θα έχουμε και τα μπουρίνια μας, θα τα έχουμε όλα. Όλα αυτά όπως σας λέμε, σίγουρα μέχρι και τον Ιούνιο παιδιά, με τους μετεωρολόγους κάθε χρόνο να λένε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Όχι, βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει, όπως δεν έχει αλλάξει και η τήρηση της αλλαγής της ώρας που θυμόσαστε που είχαν πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η κάθε ευρωπαϊκή χώρα, όπως συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, θα επιλέξει και θα σε ψηφοφορία λοιπόν, θα πει ο κόσμος ποια ώρα θέλουμε. Και εμείς θέλαμε την καλοκαιρινή. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε την καλοκαιρινή σιέστα και όχι μόνο, σιγά σιγά, μιας και είμαστε 15 Μαΐου και καταλαβαίνετε ότι εμείς θέλουμε λίγο έτσι παραπάνω το καλοκαίρι, λίγο παραπάνω την ανακούφιση των υποχρεώσεων που βέβαια δεν τελειώνουν. Σας έχω πολύ ωραία θέματα πέρα από ανασκόπηση, τα οποία θα τα πούμε έτσι στη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι και τις 5. Στα social media μας ακολουθείτε και μας παρακολουθείτε, μην το ξεχνάτε, Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, που αλλιώ θα μας βρείτε εδώ στην Ξάνθη. Επίσης δεν ξεχνάμε ότι κοντά μας έχουμε το λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας, που παιδιά μας βοηθάνε με τις φορολογικές δηλώσεις καθημερινά, κανελειπώς πρωί και απόγευμα. Σμύρνης 35 και 25410-7-29-29, που μπορείτε βέβαια να απευθυνθείτε και για τα επιχειρηματικά σας, έτσι νεότερα ό,τι θέλετε, για να σας λύσουν και εκεί κάθε απορία και να σας πάνε ένα βήμα παραπάνω.

Τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης είχαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες, την Ξάνθη, για την τιμή στους Έλληνες μουσουλμάνους, πεσόντες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με επίσημη λοιπόν κρατική εκδήλωση στην τοπική κοινότητα Ωραίου, στο Δήμο Μίκης Ξάνθης. Η Ελλάδα τίμησε την Τετάρτη 13 Μαΐου τους Έλληνες μουσουλμάνους που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρόν, όπως προείπα, ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εξέφρασε ευθέως ότι η πολιτεία εκπληρώνει ένα χρέος. Αναφερόμενος βέβαια στη Θράκη, την περιέγραψε ως σταυροδρόμι πολιτισμών και παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Χαρακτήρισε επίσης δε την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας. Ο Υπουργός απίφθινε ξεχωριστά λόγο στους απογόνους των πεσόντων, διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι η πολιτεία στέκεται ενώπιον τους με σεβασμό και αναγνώριση και ότι η θυσία τους εγγράφεται στη μεγάλη αφήγηση της εθνικής μνήμης.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Σε σοβαρή αναστάτωση έχει προκαλέσει λοιπόν στον αγροτικό κόσμο της Ξάνθης η αποστολή πάνω από 1000 ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ προς παραγωγούς περιοχής μας, με τις οποίες ζητείται η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2023. Τώρα, οι ειδοποιήσεις αυτές εστάλησαν ηλεκτρονικά και αφορούν περιπτώσεις όπου σύμφωνα με την ΑΔΕ δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με τις ενισχύσεις. Ωστόσο, οι παραγωγοί της Ξάνθης εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς καλούνται να επιστρέψουν σημαντικά ποσά σε μία μάλιστα περίοδο όπου το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, οι ενισχύσεις του 2025 δεν έχουν καταβληθεί πλήρως και η ενημέρωση που λαμβάνουν χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ως ελλιπής και μη εξατομικευμένη. Τώρα, σε πανελλαδικό επίπεδο, η ΑΔΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις για το 2023 και έχει ενημερώσει πάνω από 27.000 δικαιούχους ότι θα προχωρήσει σε ανάκτηση ενισχύσεων συνολικού ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, τώρα η διαδικασία έχει ήδη εφαρμοστεί και για τις περιόδους 2019 έως 2022, όπου περίπου 240.000 δικαιούχοι έλαβαν αντίστοιχα emails. Με συνολικό ποσό προς ανάκτηση που ξεπερνά τα 106 εκατομμύρια ευρώ, οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία έως 28 Μαΐου να υποβάλουν παρατηρήσεις, δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να τεκμηριώσουν γιατί έλαβαν συγκεκριμένες ενισχύσεις. Εάν οι ενστάσεις δεν γίνουν δεκτές, η ΑΔΕ θα προχωρήσει είτε σε άμεση ανάκτηση από λογαριασμούς, είτε σε συμψηφισμό με μελλοντικές ενισχύσεις. Σε μια περίοδο, μάλιστα, όπως είπαμε, που δυσκολεύεται πάρα πολύ ο πρωτογενής τομέας να βγάλει λεφτά και περιμένει και τις ενισχύσεις για να μπορέσει ουσιαστικά να ανακτήσει τις οικονομικές τους δυνάμεις. Είσαι

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
5: Και Κομοτηνή, 2531-306-200.
6: Και στο www.epavlametafores.gr.
7: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
15: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
16: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
18: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
17: Sneakers για κάθε μέρα.
18: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
17: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
18: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
17: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
19: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3
20: στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε στο Nova Report μέχρι και τις 5. Ο Γιώργος Κουτσουρλής παρέα σας για να κάνουμε ανασκόπηση αλλά και να θέσουμε πολλά ζητήματα επί του παρόντος για να προβληματιστούμε και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δημογραφικό, παιδιά, γιατί εδώ υπάρχουν μεγάλα ζητήματα ερωτηματικά αλλά και έρευνες οι οποίες τόσο συχνά διενεργούνται πλέον. Η γύρανση του πληθυσμού παγκοσμίως χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένας πολλαπλασιαστής κινδύνων. Το δημογραφικό λοιπόν δεν είναι ένα μεμονωμένο πρόβλημα, αποτελεί μια κρίσιμη πρόκληση η οποία δεν αφορά πλέον το μακρινό μέλλον. Στην Ελλάδα τώρα τα ποσοστά γεννήσεων συνεχίζουν να υποχωρούν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, πολύ κάτω από το όριο που απαιτείται για την διατήρηση του πληθυσμού. Από τα υψηλά ποσοστά των αρχών του 20ου αιώνα, περάσαμε τώρα σε μια φάση δημογραφικού χειμώνα που εντάθηκε ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 2010. Σήμερα, εν έτη 2026, ο δείκτης γονιμότητας παραμένει καθυλωμένος σε επίπεδα μεταξύ 1,24 και 1,28, καθιστώντας μάλιστα την Ελλάδα μία από τις πιο γερασμένες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, εξετάζοντας τη μεταβολή του πλήθους των γεννήσεων μετά το 1990, αναμεγάλες ηλικιακές ομάδες, θα διαπιστώσουμε ότι ενώ το σύνολό τους μειώθηκαν σημαντικά στο 30%, οι προερχόμενες από γυναίκες ηλικίας 40 και άνω γεννήσεις πενταπλασιάστηκαν, κάτι το οποίο έχει θέσει και τον ιατρικό αλλά και τον κοινωνικό κόσμο και περίγυρο όσον αφορά γιατί μετά τα 40 ουσιαστικά γίνονται, φέρουν στον κόσμο οι μαμάδες, γίνονται γεννήσεις τέλος πάντων. Βέβαια, αν θέσουμε την οικονομική κρίση να βρούμε μια καθώς πρέπει δουλειά και αν τη βρεις έτσι, και το οικονομικό πάνω απ' όλα, καταλαβαίνετε ότι και τα νέα ζευγάρια που θα παντρευτούν ή όχι, καταλαβαίνετε ότι θα προβούν πολύ σε μια τέτοιου είδους σκέψη και από τη σκέψη στην πράξη βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία αλλά και μεγάλη απόσταση, γιατί καταλαβαίνετε, όπως θα πούμε και μία ακόμα σε λίγο έρευνα για το πόσο κοστίζει να μεγαλώσει ένα παιδί τώρα πλέον στην Ελλάδα, εκεί λοιπόν έρχεται να προστεθεί σε αυτά που λέμε μόλις τώρα, γιατί το δημογραφικό είναι σε αυτή την δυστυχώς άσχημη κατάσταση και για την χώρα μας. Γι' αυτό θα πρέπει να δει η πολιτεία ίδια το τι θα κάνει, μιας και δεν δίνονται ενισχύσεις, γιατί ναι μεν υπάρχουν τα επιδόματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι το κόστος ζωής καθημερινά πλήττεται, έτσι. Κάτι το οποίο ο κόσμος πιο πολύ στρέφεται στα απολύτως απαραίτητα που τα λέμε και τα ξαναλέμε από το 2010 και 2011 με την οικονομική κρίση, όπως καταλαβαίνετε, να είναι σε μια συνεχόμενη αύξηση. Γιατί μιας και οι δουλειές δεν υπάρχουν, ευκαιρίες για καλύτερη δουλειά, οπότε προσπαθούμε κάθε φορά να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Θα σας πω σε λίγο και για να συμπληρώσει το δημογραφικό η έρευνα αυτή που έχει γίνει για το πόσο κοστίζει ένα ουσιαστικά παιδί μέχρι και να μεγαλώσει.

Τέτοιες επιτυχίες γράφει η Ναταλία Γερμανού. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω για ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία πρωτοβουλία. Ο Δήμος Ξάνθης και ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη χρόνια φλεβική νόσο και τον καρδιακιακό κίνδυνο, με τίτλο «Φροντίζουμε την καρδιά, στηρίζουμε τα βήματά σας», διοργανώνουν δράση προληπτικού ελέγχου και εξετάσεων την 3η 26 Μαΐου στην κεντρική αίθουσα του ΚΑΠΗ. Καπνεργατών 31. Στο πλαίσιο λοιπόν της δράσης θα διενεργηθούν δωρεάν 30 εξειδικευμένοι προληπτικοί έλεγχοι αγγείων και προληπτικής εκτίμησης καρδιακιακού κινδύνου με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση των πολιτών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμβολή προληπτικής εκτίμησης καρδιακιακού κινδύνου με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση των πολιτών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συμβολή

κάθε ηλικίας που επιθυμούν να υποβληθούν σε δωρεάν προληπτικό έλεγχο και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη χρόνια φλεβική νόσο και τον καρδιακό κίνδυνο. Αναδεικνύοντας βέβαια την σημασία της πρόληψης απέναντι στις επαθείς που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους. 2541-0844-58-911 μπορείτε να καλείτε για τα ραντεβού σας. Θα γίνει την 3η 26 Μάη, οπότε την Δευτέρα μπορείτε λοιπόν να καλέσετε.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Είναι η επιτυχία της Δέσποινας Βανδύ και του Κωνσταντίνου Αργυρού που έπεται που είναι σε συνεργασία ήδη. Το Χατήρι είναι εδώ στο Nova 931 Nova Report μέχρι και τις 5. Εδώ είναι ο Γιώργος Κουτσουλής να σας κάνει την ανασκόπηση αλλά και όλα τα νεότερα της ημέρας και της εβδομάδας. Παραμένετε συντονισμένοι στους 93 και 1.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 931.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
11: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Nova Report. Με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
17: Στο Nova 931 News Today.
18: Χορηγός της εκπομπής
19: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της Οδού Σμύρνης 3-5 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος, Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

το κατάλαβε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα στο Nova Report και στο Nova Radio 931 www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί και μας παρακολουθείς στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, ενημέρωση και ψυχαγωγία, τα νούμερο 1 στη λίστα μας καθημερινά. Πάμε τώρα λοιπόν να γυρίσουμε σελίδα και να πούμε ότι στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη χαμηλότερα σε σύγκριση με 25 χρόνια που βρίσκεται η παραγωγικότητα αναπασχολούμενο στην Ελλάδα, με την κατάσταση μετά μάλιστα από 3 μνημόνια να έχει επιδεινωθεί. Με δεδομένο ότι η ανεργία δεν έχει πολλά ακόμη περιθώριο περαιτέρω μείωσης και ο πληθυσμός λιγοστεύει και γερνά, η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελεί μονόδρομο για τη συνέχιση της αύξησης του ΑΕΠ και μισθών. Τώρα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, αυτή τη στιγμή λέει ότι υπάρχουν 90.000 κενά στις θέσεις εργασίας στην βιομηχανία. Το πρώτο κριτήριο για να χτίσουμε σε μία περιοχή ένα εργοστάσιο είναι να δούμε εάν η περιοχή έχει ανέργους για να μπορέσουμε να βρούμε προσωπικό. Και βέβαια σημειώνει ο ίδιος ο κύριος Θεοδωρόπουλος ότι βέβαια είναι και το τι ποσοστό ενηλίκων, ανάλογα δηλαδή με τι ηλικία προσφέρονται εργασία, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει παραγωγικότητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έρχεται να συνδεθεί και με το δημογραφικό που είπαμε, ότι ο κόσμος δεν υπάρχουν και γεννήσεις παιδιών, αλλά και ουσιαστικά τι γίνονται μετά τα 40 γεννούν πλέον οι γυναίκες, κάτι το οποίο όλο αυτό αναμορφώνει και το εργασιακό περιβάλλον.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Πάμε τώρα λοιπόν να σας πω πάρα πολύ όμορφα νέα για το Nova 931, γιατί κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή και κάθε μέρα το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου, ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα είναι στο χέρι. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS εφαρμογή. Nova Radio, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Παρακαλώ. Είσαστε πανέτοιμοι για να έχετε και το Nova Radio στο αυτοκίνητό σας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Γιώργο Τσαλίκη και Άρρωστες Νύχτες, και σας έχω βέβαια πάρα πολύ όμορφα νέα και για τη συνέχεια, γιατί σας χρωστώ και κάποιες ωραίες έρευνες που συνδέονται σήμερα με αυτήν την διάθεση που έχουμε για, για το δημογραφικό, για τις γεννήσεις, για τα παιδιά. Όλα είναι εδώ στο Nova Radio και στο Nova Report.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Όνειρο θα είναι ξανά Θοδωρής Φέρης εδώ στο Nova Radio 931 και στο Nova Report www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί, και εκεί. Λοιπόν παιδιά, χαμός γίνεται στα στοιχήματα όσον αφορά την Eurovision, που το αύριο το Σάββατο θα πάμε όλοι στους καναπέδες μας και θα απολαύσουμε τη Eurovision, τον Ακύλα και όχι μόνο. Πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές. Ο πρώτος και ο δεύτερος ημιτελικός πραγματοποιήθηκαν, ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία και η Κύπρος μας είναι μέσα στον προκρίθηκε στον τελικό. Αύριο λοιπόν πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε νομίζω, και όχι τίποτα άλλο, και στα στοιχήματα πάει πολύ καλά και η Ελλάδα, αλλά όπως είπαν και οι Eurofans, δεν θα πρέπει να μένουμε σε αυτά τα είδους στοιχεία τα οποία δίνονται σε δημοσιεύματα με τα στοιχήματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την Ελλάδα. Πάρα πολλοί κόσμος στα social media και όχι μόνο θέλουν να πλέον να έρθει η Eurovision και πάλι μετά από Έλληνα Παπαρίζου πάλι στην Ελλάδα, έτσι. Και γιατί όχι, η Ελλάδα νομίζω ότι θα μπορέσει να υποστηρίξει και αυτόν τον θεσμό και πάλι. Για να δούμε όμως τι θα κάνει ο Ακύλα. Αν και σύμφωνα με όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε για την Eurovision από τους Eurofans, και επικαλούμε τους Eurofans γιατί είναι εκείνοι πολύ φανατικοί θαυμαστές και βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες όμως τώρα έτσι έχουν λίγο διακριθεί στα μάτια τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα στη σκηνή της Eurovision, από εμφάνιση, από φωνή, από χορευτικά, από σκηνογραφία, εκεί λοιπόν αλλάζουν όλα. Και να λοιπόν που θα δούμε λοιπόν ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής αύριο. Το μεγάλο φαβορί, η Φιλανδία, θα εμφανιστεί για 17η, και η Δανία πρώτη θα είναι. Έκτος ο Ακύλα είναι με το φέρτο στον τελικό της Eurovision, αρκετά μπροστά βέβαια, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, όπου προκρίθηκε και η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ακολουθώντας το δικό μας Ακύλα με το φέρτο, έγινε γνωστή σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο μεγάλο τελικό. Αναλυτικά θα δούμε, όπως σας είπα, ότι εμείς είμαστε έκτοι και βέβαια η Κύπρος είναι 21η. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα μεταδοθεί, είπαμε, από την ΕΡΤ και η Eurovision στις 10 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία βραδιά νομίζω θα είναι, με τα νούμερα τηλεθέασης όλοι εμείς να καθόμαστε να απολαμβάνουμε αυτό το ωραίο show, και γιατί όχι. Λοιπόν, και θυμηθήκαμε στον όλο αυτό το διάστημα και πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές, όπως κάθε χρόνο βέβαια, που γίνονται πολύ ωραία αφιερωματικά βίντεο, υπάρχουν, θα λέγαμε, και συνεντεύξεις από πάρα πολλές συμμετοχές της Ελλάδας που τις είδαμε σε πάρα πολλές εκπομπές, και έτσι αναπολύσαμε και πάλι τις ωραίες καλές εποχές. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα και εμείς να αναπολύσουμε εδώ στο Nova Report πάρα πολύ ωραία συμμετοχή. Τότε στο περασμένο 1900, πόσο ήτανε, η Κέντι Γαρμπή με το Ελλάδα Χώρο του Φωτός, που νομίζω εννοείται ότι έχει κάνει θράψη με όλη της την παρουσία. Πάμε να την απολαύσουμε λοιπόν.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
9: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report, κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.
1: Nova 931.

Τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Πολλά τα νεότερα. Θέλω τώρα να πάμε σε αυτή την έρευνα που σας είχα πει, το πόσο κοστίζει να μεγαλώσει ένα παιδί στην Ελλάδα από τότε που γεννήθηκε μέχρι το σχολείο. Εμείς τώρα λίγο θα τα πούμε περιληπτικά εδώ βέβαια, γιατί δεν έχουμε και τον απαιτούμενο χρόνο. Η αύξηση τώρα του επιδόματος γέννησης από 2.000 σε 2.400 ευρώ, η δυνατότητα άδειας μητρότητα έως 9 μήνες και μια σειρά προγραμμάτων, όπως οι νταντάδες της γειτονιάς και το σπίτι μου, είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που στόχο έχουν να στηρίξουν την ελληνική οικογένεια και να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό πρόβλημα. Okay, αυτά τα μέτρα τα καταλαβαίνω, τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά άμα δούμε τις παραμέτρους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να ενταχθούν όσο περισσότεροι θα ήθελαν σε αυτά τα προγράμματα, έτσι. Και αυτά τα 2,5 χιλιάρικα μην νομίζετε ότι μπορούν να σε σώσουν, γιατί ήδη άμα χρωστάς σε πάρα πολλά πράγματα διαβίωσης, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει εκεί άλλη μέρημνα. Τώρα, η μείωση των νέων γεννήσεων, η επιδείνωση του δημογραφικού, όπως είπαμε, και οι προβλέψεις της Eurostat που θέλουν τους Έλληνες να ανέρχονται μόλις σε 7,7 εκατομμύρια το 2070, αποτυπώνουν μία τάση που κάνει σαφές το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν. Ακούστε τώρα για τις έρευνες. Να υπάρχουν συντονισμένα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης. Άλλωστε, το 84% των Ελλήνων αναφέρει πως η οικονομική αβεβαιότητα είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που δεν κάνουν τη δική τους οικογένεια, και σύμφωνα με την έρευνα. Τώρα, όποια και να γίνεται έρευνα, παιδιά, αυτό είναι το πλέον το πρώτο ζήτημα. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να μεγαλώσεις την οικογένεια. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία τώρα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το οικογενειακό προϋπολογισμό για το 24, ένα ζευγάρι με ένα παιδί έως και 16 ετών θα χρειαστεί να ξοδέψει κατά μέσο όρο περίπου στα 2.500 το μήνα για την διαβίωσή του. Μάλιστα, τα έξοδα που απαιτούνται για την διαβίωση και την ανατροφή ενός παιδιού μέχρι και τα 18 του χρόνια εκτιμάται πως ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Έτσι. Αν και αυτό είναι κάτι που εξαρτάται κυρίως από τις επιλογές και οικονομικές δυνατότητες των γονέων. Καλά, υπάρχει ακόμα ο νεοπλουτισμός, το βλέπουμε. Λοιπόν, επίσης, από την γέννηση τώρα, βρεφικά γάλατα, υπάρχει μετά όλα αυτά που θα πρέπει να αγοραστούν και να για την επιβίωση, οι πάνες, το βρεφικό γάλα, μετά το σχολείο, από την φύλαξη, την ένδυση, τη διατροφή, την εκπαίδευση, το κόστος εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας. Αν υπάρχει βοήθεια από άλλα μέλη της οικογένειας, ακόμα και από την περιοχή που μένουν, π.χ. το babysitting, έτσι, εξαρτάται από πάρα πολλά στοιχεία, από κάθε πάρα πολλά. Δηλαδή, άμα υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες που λέμε, εκεί λοιπόν εξοικονομείς χρήματα το ζευγάρι, έτσι. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν και τα voucher τα οποία βοηθούν για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς που γνωρίζουμε κάθε χρόνο που γίνεται ένας χαμός με τις αιτήσεις και προσπαθούν όλοι να βάλουν ακόμα και μέσον για να πάρουν το voucher. Και λογικό είναι, παιδιά, όσο περισσότερα δίνονται voucher, τόσο το καλύτερο είναι για όλες τις ελληνικές οικογένειες. Και οπουδήποτε δίνονται, έτσι. Κακά τα ψέματα. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Τώρα έχει, όπως σας είπα, τα ρούχα, τα παπούτσια, τα ξέρετε πολύ καλά, τα ξέρουμε όλοι οι γονείς το πώς είναι. Όσο και να υπάρχουν επιλογές οικονομικές, πάλι τα έξοδα υφίστανται κανονικότατα. Τώρα, για την εκπαίδευση, υπάρχουν και επιλογές του ιδιωτικού σχολείου. Το ιδιωτικό σχολείο, βέβαια, απαιτείται και οικονομική στήριξη. Παραπάνω, είναι έξτρα. Αυτό. Τα φροντιστήρια, οι ξένες γλώσσες που είναι απαιτητές σε όλο αυτό το διάστημα, καταλαβαίνετε ότι οι γονείς, όσα προγράμματα ενίσχυσης και να υπάρχουν, θα υπάρχει δυσκολία διαβίωσης πλέον και λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και της ανεργίας βέβαια που υπάρχει εντός της οικογένειας.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Μου άρεσαν πάρα πολύ ωραίες οι δράσεις που έχουν γίνει με νηπιαγωγεία και σχολεία εδώ στην Ξάνθη μας. Ανακύκλωση που έγινε παιχνίδι στο Λούνα Πάρκ, ανακύκλωση του Δήμου Ξάνθης. Με επιτυχία λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν αυτές οι δράσεις αυτή την εβδομάδα στο θεματικό πάρκο Λιμνίο. Το Λούνα Πάρκ ανακύκλωσε μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση του Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Στη δράση λοιπόν συμμετείχαν μαθητές από νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία του Δήμου Ξάνθης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αξία της ανακύκλωσης μέσα από παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες και ομαδικές δοκιμασίες. Τα παιδιά έμαθαν να ξεχωρίζουν σωστά τα ανακυκλώσιμα υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό και κατανόησαν με βιωματικό τρόπο ότι η προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά από τις καθημερινές μας επιλογές. Το θεματικό πάρκο Λιμνίο λοιπόν μετατράπηκε σε ένα ζωντανό χώρο περιβαλλοντικής μάθησης, συνεργασίας και χαράς για τους μικρούς μας φίλους, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για μια πιο καθαρή, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη Ξάνθη. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα μηνύματα και αυτό που έχω να πω σε όλο αυτό το πλαίσιο και μπράβο ότι γίνονται τέτοιου είδους δράσεις, γιατί τα παιδιά αποτυπώνουν και μαθαίνουν εύκολα, αλλά αυτό συνεχίζεται στο σπίτι ως ενήλικες αργότερα. Εμείς λοιπόν, πρώτα οι πολίτες, θα πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον και πέρα από την ανακύκλωση, από όλα αυτά τα θέματα, έτσι, να λέμε και την αλήθεια, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί εκεί που είδα πιο καθαρή, παιδιά, την πόλη μας, ξέρετε που ήτανε, τότε που ήμασταν κλειστοί στο πλαίσιο του κορονοϊού, εκεί λοιπόν που μείναμε μέσα και εκεί δεν πετούσαν κάποιοι έξω τα απορρίμματα από το παράθυρο, όχι από το σπίτι, αλλά από το αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε. Πάμε να συνεχίσουμε και να θυμηθούμε τη Μαντώ που μας λέει μάταια.

0: Nova 931. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Πόσο λοιπόν σας ευχαριστώ και για τη σημερινή παρέα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Θα τα πούμε την Παρασκευή, εδώ θα είμαστε στο Nova Radio 931. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο Nova Radio και www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί καθημερινά και ανελειπώς. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μου.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 9.31.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Μαζί για την Ελλάδα του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7.25 είναι προγραμματισμένη η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των Ντεμπών στη Λάρισα. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάσει τις 3 υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως το απόγευμα. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή Παρασκευή, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσπαθήσουμε να σας έχουμε χαμογελαστούς σήμερα και ήρεμους.
1: Ναι, ωραία.
0: Γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Ναι, χαμογελαστό παιδί.
0: Και μετά έχουμε κι άλλα να σας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, λίγο γκρίνια θα έχει και καλά πράγματα έχουμε σήμερα. Έλα.
1: Και ο κύριος Γιάννης Καντέλης. Ναι, με τον κύριο Καντέλη θα ξεκινήσουμε. Γιατί
2: ξεκινά
1: σε πολύ Νάτς. Λίγη. Ε? Γεια σου, Γιάννη. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγει τις, κάνει αβλέπτη, ανοίγει τις πύλες του. Μάλιστα, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, θα τοποθετηθούν τα στελέχη κτλ. Και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Λοιπόν, έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Φαντάζομαι το λέξω είναι κατά χαμόγελα, Χριστό.
0: Όχι καθόλου, ίσα-ίσα. Γιατί, χαρά σε Ευαγγέλια. Μετά από 7 χρόνια είναι η πρώτη της δημοσκοπήσεως, όλα καλά τους πάνε. Και σε εμάς, δεν το συζητάμε και στους πολίτες, όλα καλά.
2: Δεν θα είναι το ένασμα για τις εκλογές στο συνέδριο, είναι προφανές αυτό. Δεν λέω θα γίνουν σε ένα μήνα ή σε δύο, για το είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε γίνουν τον Απρίλιο. Στην ουσία, ο κ. Μητσοτάκης θα πει: πάμε να πάρουμε τις εκλογές. Πώς θα τις πάρουμε, εγώ πιστεύω ότι θα πούμε 1, 2, 3. Θα παρουσιάσει ένα πλαίσιο δηλαδή, το οποίο θα πέσει και προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, που θα εξηγεί γιατί διεκδικεί αυτή την τρίτη τετραετία και τι θέλει να πετύχει σε αυτήν την τρίτη διακυβέρνηση. Τώρα, βασικό για να γίνει αυτό, είναι να υπάρχει και συσπείρωση και ενότητα. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα αναφερθεί σε αυτά τα θέματα, στο πώς όλοι μαζί η παράταξη μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη νίκη και σε ένα περιβάλλον όπου απουσιάζει ο κ. Καραμαλής. Προφανώς, ο οποίος δεν θα είναι στα σπάτα, εκεί που γίνεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Μητσοτάκη στην ομιλία του, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα, να προβάλλει πολύ το θέμα της σταθερότητας, αναμενόμενο, να προβάλλει το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτά τα 7 χρόνια από την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της.
1: Θα προβάλλει και λίγο ΔΕΘ.
2: Θα είναι λίγο στο πλαίσιο των σε γενικές όμως γράμμες. Δεν θα περιμένω νωρίς ακόμα γιατί δεν. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες, 2,5, οι οποίοι με τον πόλεμο να συνεχίζεται ή αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται στο Ιράν και στα στενά του Ορμού, κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του σε φωτιά για τις εξελίξεις. Προφανώς θα μιλήσει τέλειο ο κ. Μητσοτάκης και με την μετά όσο θα πει στο συνέδριο, αλλά και με την ΔΕΘ να επαναπροσεγγίσει κοινά τα οποία έχουν λίγο αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία όμως κοινά ήταν αυτά, εκλογικά κοινά, τα οποία του έδωσαν 2 μεγάλες νίκες, και το 19 και το 23. Ποιοι είναι αυτοί? Νέοι, μεσαία τάξη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα νομίζω ότι αυτό περιγράφει και το ότι θα περιμένουμε για τη ΔΕΘ, αλλά όπως σας είπα, έχουμε καιρό ακόμα για να μιλήσουμε για τη ΔΕΘ. Το βασικό είναι να περάσει ένα μήνυμα ενότητας και συστράτευσης αυτού το συνέδριο. Και να μπουν όλοι σε ένα πλαίσιο στην ουσία εκλογικής ετοιμότητας, γιατί αυτό θα αφορά.
1: Να γίνει και ένα restart, πώς το λένε εκεί, υπό την έννοια ότι πολλά είχαν μαζευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο ΠΚΠ, υποκλοπές, υπόθεση Λαζαρίδη, επιστολή των 5. Έχουμε και την επιστολή αυτών των 10 που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, αλλά ήταν παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν μαζευτεί πολλά. Έχουν μαζευτεί μάλλον πολλά.
2: Restart έχει κάνει 2-3 φέτος. Το θέμα είναι ότι μετά έχει πισωγύρισμα.
1: Ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι το κρίσιμο. Στην ουσία να γίνει ένα restart χωρίς να έχει ανάλογα πισωγυρίσματα το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι αυτή η πορεία είναι που θα καθορίσει και το πότε ακριβώς θα γίνουν οι εκλογές.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ρεπορτάζ εκεί στο συνέδριο αυτό το τριήμερο.

Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα Παρασκευής στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη μουσική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-0-170-174 απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη για ό,τι συμβαίνει και ό,τι παρατηρείτε εκεί έξω. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Και στο skyradio.gr και στο εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου» και εκεί στέλνετε μεγαλύτερα μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Κούτρα Τζούνο στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6 παρά 10.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Γιάννη Καντέλη, κινεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα είναι στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή το ακίνητο της οικογένειας του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, με τον πρόεδρο του Πασόκ να δίνει τις εξηγήσεις του και να βγαίνουν και πάρα πολλές ανακοινώσεις, με την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να επιμένει για το τι είναι ηθικό και τι δεν είναι ηθικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εκεί είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα παραμένει, να ακούσουμε άλλο ένα επεισόδιο. Άδωνης Γεωργιάδης, Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, πριν από κανένα μισάωρο.
1: Η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πριν από λίγο ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μία αντιδικία με μία κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε πρόεδρε,
2: ακούστε. Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε
1: θέλω
2: την απάντηση.
1: Μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
2: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται. Λοιπόν, σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, να κρατήσουμε το επίπεδο. Ανήγγυλα ότι μας παρακολουθούν παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Σας παρακαλώ, αυτό το πρότυπο θα καλλιεργήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους. Παρακαλώ, σύνεση, ψυχραιμία και σεμνότητα.
0: Αλλά δεν θα γραφτεί στα πρακτικά.
3: Εντάξει, άμα δεν γραφτεί στα πρακτικά είμαστε όλα καλά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ανδρέας λέει τη Λέα στη Λεωφόρο Αθηνών την καταπατούν μέχρι και οι διπλές νταλίκες. Λέει τροχέα πάλι απούσα. Να σου πω κάτι, φίλο μου Ανδρέα, και στο κέντρο της τώρα ήταν παρούσα. Χαμός.
0: Παρά την παρουσία της.
3: Χαμός. Ναι. Δηλαδή, μην πάτε από το Σύνταγμα, σας το λέω γιατί από εκεί ήρθα και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, σκεφτόμουν και μόλις ξεμπερδεύεις από το Σύνταγμα, παρανόμως
0: για να ξεμπερδέψει.
3: Παρανόμως ξεμπερδεύει, δεν ξεμπερδεύει αλλιώ. Mm-hmm. Λοιπόν, κάθεσε μια ώρα εκεί κολλημένο και περιμένει. Και πού? Πάλι παρανόμως θα είσαι, γιατί περιμένοντας μια ώρα θα παίξει και με το κινητό.
0: Προφανώς, ή θα μιλήσει ή θα γράψει. Ναι.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το συζητάω, ή θα παίζει, κάτι
0: άρα
3: θα κάνει.
0: Η κίνηση μας οδηγεί σε παρανομίες.
3: Ναι, όχι, ειλικρινά το λέω.
0: Όχι, σωστό είναι.
3: Φτάνει μετά στην Αμαλία. Στου στήλου του Ολυμπίου 2.
0: Και λε ξεμπέρδεψα.
3: Και έχει σειρά από 7 λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πιάνουν και δύο λωρίδες, γιατί θέλουν λίγο ένα αυτό, okay, ναι. Ο ένας πίσω από τον άλλον, και είναι και τα χοπών χοποφ, ναι. Και είναι και τα δεύτερα χοπών χοποφ, και είναι και τα τουριστικά, και έρχονται και τα γκρουπ και τα λοιπά, και αμαρτάνεις. να το πω κομψά.
0: Δηλαδή, παρανομής, αμαρτάνεις.
3: Δηλαδή, καλά μας τα λένε, αυτό, κίνηση, το κτλ. Mm. Τα πράγματα για μένα, έτσι όπως το βιώνω εγώ. Τώρα κάποιος άλλος μπορεί να το βιώνει λίγο διαφορετικά. Και έχει στο ενδιάμεσο και πολλούς μηχανάκηδες που τους είπαν ότι επιτρέπεται η βύθιση και να κάνεις αυτά κτλ. Mm. Τα οποία κυκλοφορούν, κάνουν ζυγζάκ ανάμεσα στα αυτοκίνητα και μπορεί να σε βρει το κακό ανά πάσα στιγμή. Οπότε πρέπει να είσαι στη τζίτα.
0: Αλέρτ. Βέβαια, αν ένας άνθρωπος μπορεί να κρίνει αυτούς τους δρόμους, είναι κάποιος που τους κυκλοφορεί καθημερινά επί 20 χρόνια.
3: Κυκλοφορούν κι άλλοι. Εγώ λέω τη δικιά μου άποψη.
0: Ναι. Κάθε άνθρωπος. Αλλά δεν περνάς μια φορά το εξάμεινο.
3: Ο κάθε άνθρωπος βλέπει την αλήθεια του και βλέπει τα πράγματα όπως το επεξεργάζεται ο δικός του εγκέφαλος. Δεν σημαίνει ότι το επεξεργάζεται ο δικός μου εγκέφαλος έτσι και είναι σωστό. Κάποιος άλλος μπορεί να πει κάτι άλλο. Ένας καταστηματάρχης που είναι στην πλάκα λέει: άσε μας, δε φίλε. Να κυκλοφορούν μόνο λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και οι υπόλοιποι πώς θα πηγαίνουν να αφήνουν
3: να
0: τα λεφτά
3: μας. Δεν μας ενδιαφέρει σας να αφήνετε.
0: Α, μόνο
3: κυρίως
0: τους
3: μας ενδιαφέρουν οι τουρίστες.
0: Να τα βάλουν κάθετα στην Αμαλία στα λεωφορεία.
3: Λοιπόν, το μισό πρόβλημα και πάνω στο κέντρο της Αθήνας είναι τα λεωφορεία.
0: Ναι.
3: Και τα φορτικά και μεταφορών.
0: Ναι.
3: Που πάνε και ξεφορτώνουν ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι.
3: Και το 70% του προβλήματος των Κυφισών είναι τα φορτικά.
0: Ναι, είναι.
3: Αν δεν βρεθεί ο τρόπος για αυτά τα δύο, θα υποφέρουμε στον επάνω κόσμο.
0: Μάλιστα. Εκεί στην Αμαλία.
3: Και είμαστε και πολλοί, η αλήθεια είναι.
0: Πολλά και τα αυτοκίνητα.
3: Είμαστε πολλοί και τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά.
0: Ναι.
3: Και μιλάμε για πάρα πολλά αυτοκίνητα.
0: Εκεί στην Αμαλία, σε εκείνο το φανάρι λειτουργεί.
3: Λειτουργεί βεβαίως.
0: Α, για πες.
3: Λειτουργεί, αλλά
0: γιατί
3: δεν στρίβεις.
0: Ο
3: δρόμος να μπεις δεξιά στην Αμαλία, στην Όλγας.
0: Ναι.
3: Εσύ λες το φανάρι στην Αμαλία που στρίβει αριστερά ανεβαίνοντας.
0: Ναι.
3: Στην άνοδο της Αμαλίας.
0: Για την πλάκα.
3: Λειτουργεί.
0: Λειτουργεί, ναι.
3: Το άλλο η Όλγας, για να κάνεις δεξιά.
0: Ναι, να φύγεις από εκεί να εκτονωθεί λίγο.
3: Δεν λειτουργεί. Δηλαδή έχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω γιατί. Τη Δευτέρα έχουμε τον Δήμαρχο καλεσμένο.
0: Θα τον ρωτήσουμε. Ναι. Πάντως, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα. τα δύο βασικά προβλήματα που υπάρχουν για, για το κυκλοφοριακό. Το ένα στο κέντρο και το άλλο στον Κηφισό, όπου όντως έχουν δε εξαγγελθεί περί τα, δεν ξέρω, 10, 8, 7 σίγουρα δηλαδή, θυμάμαι εγώ, σχέδια αποσυμφόρησης του Κηφισού, απομάκρυνσης δηλαδή των φορτηγών. Θυμάστε από την κατασκευή της λεωφόρου ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όταν κατασκευάστηκε η λεωφόρο του ΝΑΤΟ, πάρα πολλά χρόνια, λέγανε τέλος η κίνηση στον Κηφισό. Δεν εξυπηρέτησε. Ή φαντάζομαι ότι εξυπηρετεί, αλλά όχι τόσο ώστε να αποσυμφορήσει τον Κηφισό. Και έτσι το πρόβλημα παραμένει. Αν υπάρξει τροχαίο, δεν το συζητώ. Εάν υπάρξει τροχαίο με φορτηγό, τότε τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
3: Έχουμε μια είδηση, 5 και 21 είναι τώρα, 5 και 21 είναι η είδηση,
0: ναι.
3: 30 δευτερόλεπτα δηλαδή δουλειά. Όπως μας ενημερώνει η συνάδελφός μας η Άτζη Κούκη από τη Βουλή, ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάντος Γκιούρ και ανακοινώθηκε πριν από 30 δευτερόλεπτα, 40, 50, 60, ένα λεπτό στην Ολομέλεια.
0: Μάλιστα.
3: Πώς είναι αυτή?
0: 5 δεν είναι όλοι. Πέντε, γιατί υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Παλιά ήταν 10, μετά έγινε 5, νομίζω.
0: Ναι, έχει γίνει 5.
3: Δεν νομίζω ότι είναι 5, εσύ.
0: 6 τότε.
3: Είναι, περίμενε, θα το 5 πρέπει να είναι και η 6, η πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι.
3: Θα το δούμε τώρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σας συγκλονίσαμε με αυτό που σας είπαμε, φαντάζομαι. Ναι. Ο Κώστας λέει: αυτή η Βασιλή Σόλγα τόσα χρόνια καλά εξυπηρετούσα, τώρα ξαφνικά βρέθηκαν αρχαία. Όχι, τα αρχαία πάντα ήταν εκεί. Απλώς δεν τα είχαν βγάλει. Δεν τα είχαν ανακαλύψει. Δεν τα είχαν αναδείξει. Εκεί ήταν τα αρχαία. Δεν πήγαν, τα φυτέψανε. Εμείς έχουμε χτίσει την Αθήνα πάνω στα αρχαία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε μια κανονική χώρα, για να τα λέμε όλα, όλο το κέντρο της Αθήνας θα ήταν μια αρχαία αγορά μεγάλη και θα περπατούσαμε όλοι, θα κάναμε βόλτες. Με πολλά δέντρα, με δρόμους και τα λοιπά και το οποίο και δεν. Εδώ,
0: ναι,
3: τα είχαμε θάψει όλα από πάνω, για να γίνουν και αντιπαροχές και όλα αυτά. Εδώ έχουμε χτίσει στον βράχο της Ακροπόλεως από κάτω. Αν τους αφήναν λίγο ακόμα, θα χτίζανε δίπλα στον Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ παλιά. Μετά τον πόλεμο έγινε αυτό.
3: Ναι, ναι. Μετά τον πόλεμο.
0: Ναι.
3: Ναι. Δεν έχει σημασία μετά ή πριν τον πόλεμο κτλ. Σημασία έχει ότι βλέπει. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει, ρε φίλε, και στο, ξέρω και εγώ, στο Κολοσσέο.
0: Δεν είχαν πόλεμο.
3: Γιατί δεν είχαν πόλεμο?
0: Δεν κατακτήθηκε η Ρώμη.
3: Δηλαδή, οι Ιταλοί δεν είχαν πόλεμο.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κατακτήθηκε.
3: Δεν πήγαν οι Αμερικανοί, απελευθερώσαν τις Σικελίες, πήγανε πάνω κάτω, τους τσακωθήκανε με τους Γερμανούς μετά. Κάτσε, ρε Γιάννη.
0: Επειδή μου θέλω να πω ότι μετά τον πόλεμο εδώ ξεκίνησαν τα πράγματα σχεδόν από το μηδέν σε πολλές περιοχές.
3: Αυτά τα αναφιώτικα και τα λοιπά πρέπει να είναι, δεν ξέρω την ιστορία.
0: Είναι
3: πρέπει να είναι πιο πριν, νομίζω. Τέλος πάντων, για πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Όχι τώρα τον Νίκο, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Ναι, μετά. Νίκο, συγγνώμη, δώσε μας 5 λεπτά γιατί έχουμε διαφημίσεις πολλές και ερχόμαστε σε 5 λεπτά.
0: 12 διαβάζω ότι είναι βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
3: Μα θα με τρελάνε.
0: Σωστό είναι αυτό. Τώρα θα δούμε και ακριβώς και τα ονόματα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την έναρξη, την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, χαρίστε τον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Και τώρα με ένα μόνο τηλεφώνημα, απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του, κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Grand Serai, η απόδραση που αξίζεται κάθε εποχή. www.grandserai.com ή 2651-090-550 για τις κρατήσεις σας. Φεύγουμε για διαφημίσεις, τίτλος ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
10: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
13: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
14: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
15: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
16: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
15: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
18: Πρωί την ατυχία μου!
19: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
18: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
19: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
19: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
20: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
19: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέος.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
22: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
23: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
22: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
23: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
22: Sneakers για κάθε μέρα.
23: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
22: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
23: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
22: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
24: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
25: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
22: Nova 931.
26: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Να σου βάλω ένα quiz πριν ξεκινήσουμε.
1: Ρε Γιάννη, Παρασκευή, απόγευμα με ζέστη. Βάλτε το, τι να σου πω. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα απαντήσω.
0: Όχι, είναι υποχρεωτικό να απαντήσεις.
1: Γιατί, τι θα μου κάνεις.
0: Όχι, πες τουλάχιστον δεν ξέρω. Άμα δεν είναι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι πώς λέγεται πω. Το μαγιό στα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Εντάξει. Θα σου πω προς το τέλος.
1: Γιατί. Ναι, μην μου πεις, να μου πεις τώρα.
0: Όχι, γιατί μπορεί να ξέρει κάποιος από τους φίλους μας, τους ακροατές.
1: Αυτό που το διάβασες πάλι.
0: Κάπου το διάβασα και μου άρεσε.
1: Α,
0: το ήξερα και λέω για να το λέει.
1: Τώρα να πάρουμε το Φιλιππίδη. Τώρα.
0: Γιατί, γιατί το ήξερα εγώ.
1: Το Φιλιππίδη, τώρα. Ναι.
0: Γιατί το ήξερα και λέω, κοίτα να δεις, το ξέρει κι άλλος και το γράφει, ρε παιδί. Εγώ το ήξερα, κατάλαβες πώς λέγονταν.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν το ήξερες. Δηλαδή,
0: αλήθεια το αποκλείς.
1: Δεν πληρώνει το στοίχημα, είναι αρνητικό γι' αυτό. Να πούμε ότι μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ του Τραμπ ότι αν δεν αυτό θα μπούμε μέσα, τι εννοεί στο Ιράν, εννοεί, μάλλον στο Ιράν εννοεί, το πετρέλαιο αυξήθηκε 2,86, τώρα είναι στα 108,56 δολάρια το βαρέλι. Και καλά θα περάσουμε, δεν το συζητάω, να είμαστε καλά. Γεια σας κύριε Φιλιππίδη, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Νίκο,
2: τώρα θα...
0: καλά είμαστε. Τώρα θα μας πεις για το πετρέλαιο βέβαια και τι θα προκαλέσει αυτό, γιατί για το πρωτογενές πλεόνασμα θα μιλούσαμε, που είναι 5,2 δις ευρώ τον Απρίλιο, υπερδιπλάσιο από το στόχολι.
2: Ναι, περίπου έτσι. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν ετεροχρονισμένες πληρωμές στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν είναι το νούμερο.
0: Πολλά λεφτά όμως, Νίκο.
2: Το αληθινό είναι, πάμε καλά σε σχέση με πέρσι, αλλά η διαφορά είναι 358 εκατομμύρια ακριβώς.
0: Ναι.
2: Απλώς πρέπει να διαβάσουμε και πιο κάτω την ανάλυση του δελτίου τύπου. Ξεκινάμε από 5,1 δις. Απλώς λέει ότι έχει γίνει επειδή έχουν μεταφερθεί κάποιες πληρωμές που να γίνουν τώρα για αργότερα. Γι' αυτό και έχουμε τόσο πλεόνασμα. Mm. Πάμε καλά, επαναλαμβάνω. Πάμε πολύ καλά. Mm. Δεν είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να τρέχουμε στο τρίμηνο.
1: Έχουμε σκάσει στα δισεκατομμύρια. Δεν έχουμε τι να τα κάνουμε.
2: Αν είχαμε 5,1 δις τελικό νούμερο αφαιρεμένο και έχουμε πληρώσει και τα πάντα από το πρώτο τρίμηνο, θα πηγαίναμε στα, πάνω από 20 δις. Φεβρουάριο τελειώνει.
1: Εμείς και η Apple. Θα γινόταν χαμός. Ναι, ωραία.
2: Ναι, γενικά πάμε καλά. Ακόμα και, άλλες ειδήσεις για τα ληξιπρόθεσμα.
0: Ναι.
2: Πάλι δεν ούτε τα ληξιπρόθεσμα. Τα ληξιπρόθεσμα, γιατί επειδή κυκλοφορεί μια είδηση ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ 30% κτλ. Κάθε χρόνο αυξάνονται λίγο όταν βγαίνει ο έμφυα. Mm-hmm. Κατά ένα περίπου εκατομμύριο φιλέτες, γιατί καθυστερούν να το πληρώσουν ή τα αφήνουν να το πληρώσουν αργότερα όλο μαζί. Κάθε χρόνο το συνολικό ποσό του Μαρτίου είναι πιο κάτω στα ληξιπρόθεσμα προς τις εφορίες σε σχέση με πέρσι. Πέρσι ήταν 855 εκατομμύρια, φέτος είναι στα 840. Το πρόβλημά μας είναι το συνολικό ποσό με το οποίο ελάχιστα ασχολούμαστε και ό,τι πολιτική έχει αναπτυχθεί έχει αποτύχει, ενώ οι ρυθμίσεις. Γι' αυτό και έχουμε 114 δις εικονικό, 79 δις λένε ότι είναι το επίδεκτο εισπράξης, αλλά στην πραγματικότητα περίπου 20 δις έχουμε κολλημένα εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και δεν μπορούμε να τα κουνήσουμε αυτά. Ούτε να τα αυξήσουμε, ούτε να τα μειώσουμε.
1: Πόσα δις?
0: 20.
2: 20 και κάτι είναι τα αυτά που μπορούν να εισπραχθούν. Τα άλλα είναι σε μια σφαίρα περίεργη.
0: Και δεν έχουν εισπραχθεί.
1: Είναι ανεπίδεκτα ίσπραξη.
2: Είναι ανεπίδεκτα ίσπραξη. Δεν υπάρχουν οι εταιρείες, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να λάβεις κάτι από κάτι που δεν υπάρχει, που έχει λήξει.
0: Δεν μπορούν να διαγραφούν αυτά, να μην υπολογίζονται με κάποιο τρόπο. Πώς θα γίνει δηλαδή?
2: Αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση. Θέλει μια γενναία απόφαση και να αρχίζει να σβήνει. Δεν το έχουμε κάνει. Και έχουμε μείνει με 114 δις να τα βλέπουμε και κάθε φορά που αποφασίζει ένας να ασχοληθεί με το ιδιωτικό χρέος να λέει έχουμε 114, έχουμε και 50 ασφαλιστικά ταμεία, έχουμε και 90 στα funds και άλλα 30 στις τράπεζες και βγάζουν ένα ποσό όσο είναι το ελληνικό ΑΕΠ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ μικρότερο ποσό. Απλώς τα έχουμε και τα κουβαλάμε έτσι να μας θυμίζουν παλαιότερα μεγαλεία, μεγάλων εταιριών και να θυμόμαστε αυτά που δεν κάνουμε στο μέσο μεταξύ. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά, την ενεργητική διαχείριση του χρέους προκειμένου ότι να βγουν από την παγωμάρα και από τις συνθήκες ζόμπι που λειτουργούν πολλές εταιρείες κυρίως στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Και πλήρως τη μαύρη οικονομία και να τις βάλουμε στην κανονική οικονομία ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και την ανάπτυξη που είναι να πάρουμε.
0: Να είστε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: τι δεν ξέρετε την ιστορία, ρε Χρήστο. Οι αναφιώτες ήρθαν για να χτίσουν το παλάτι του Όθωνα και ο βασιλιάς τους έδωσε το δικαίωμα να κατοικήσουν εκεί. Πολιτισμένος ο βασιλιάς, βεβαίως, που ήρθε αυτός εδώ για να μας ξεβλαχέψει, μην ξεχνάμε. Ωραία. Γεια σου, Μαραγδάκη, να είσαι καλά. Ο Αποστόλης λέει: βρε Κούτρα, τι κάνεις κάθε μέρα στο Σύνταγμα. Άλλο δρόμο για φάλιρο δεν μπορείς να πάρεις. Το Κολωνάκι μένεις πουλάκι μου, εκεί μόνο πίνεις τον καφέ σου. Είτε μένω στο Κολωνάκι, είτε μόνο εκεί παίρνω στον καφέ μου, δικαίωμά μου είναι, και οποιοδήποτε θέλει να μένει στο Κολωνάκι για να πίνει τον καφέ του στο Κολωνάκι, αλλά δεν μένω στο Κολωνάκι αν έχεις απορία. Για να σου λύσω και την απορία. Γιατί περνάω από το κέντρο. Ο άλλος δρόμος για να κατέβεις στο Φάλιρο είναι ο Κηφισός. Ο παράλληλος δρόμος για να κατέβεις στο Φάλιρο είναι να πάω από τον Καρέα γύρω-γύρω κτλ. Να βγω στην παραλιακή και να έρθω από το Ελληνικό γύρω-γύρω.
3: Ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Ωραίο,
1: ωραίο ταξίδι, βλέπεις και θάλασσα. Ο άλλος δρόμος είναι να κατέβω τη Βασιλίσσα Κωνσταντίνου, η οποία ήταν χειρότερη από τη Βασιλίσσα Σοφία. Για βρες και πες με σειρά, αδελφέ.
0: Μάλλον το Σύνταγμα επικρατεί.
1: Ο άλλος τρόπος ήταν να κατέβω να πάω στην αρχή της Συγκρού, να πιάσω τη Χαμοστέρνας για να βγω στην Πειραιώς, για να κατέβω κτλ. Άλλο ταξίδι. Ο άλλος δρόμος ήταν να πάω στην Ομόνια, να κατέβω είτε στην Καραϊσκάκη, μπορεί να έρθω και γύρω γύρω από τον Κηφισό πάλι,
0: από εκεί.
1: Είτε από το μεταξουργείο να βγω στην Ζήνωνος, ας πούμε, να μπω κάτω, να μπω στην Πειραιώς και να έρθω και. Πώς ακριβώς να έρθω. Α, υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Να κάτσει σπίτι σου.
1: Να πας Λαύριο και να πάρεις το Φουσκωτό άμα είχες ή το πλοίο της γραμμής και να έρθεις.
3: Καλό. Αυτό ωραίο.
1: Καθίστε ρε παιδιά. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος λέει: για να σας προσέξετε τώρα να δείτε, γιατί τα βλέπετε όλα μονοδιάστατα κάποιοι. Όπως ο Δημήτρης, με αγάπη πάντα. Για να σας λυθούν τα προβλήματα, θα πρέπει είτε να μην έρχονται τουρίστες, είτε να φύγουν 2 εκατομμύρια από την πόλη. Διαλέχτε φιλιά από Αχαΐα. Δεν είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι? Για να λυθούν τα προβλήματα, ας πούμε, θα έπρεπε. Συμφωνώ να φύγουμε 2 εκατομμύρια
0: από την Αθήνα.
1: Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Πολύ με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο, αλλά θα πρέπει να βρεθούν δουλειές για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Αντίστοιχες με αυτές εδώ,
1: ή να είσαι συνταξιούχος, δεν ξέρω. Εγώ είμαι συνταξιούχος, νομίζω ότι για τους συνταξιούχους είναι αβίωτη η πόλη. Όπως στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο που είχα πάει, έβλεπα πάρα πολύ νεολαία και μου λέγανε κάτι φίλοι εκεί.
0: Που μένουν εκεί.
1: Κωνσταντινούπολίτες δηλαδή. Μου λέγανε: δεν υπάρχει, μου λέει, οι ηλικιωμένοι δεν αντέχουν την ακρίβεια της Κωνσταντινούπολης και φεύγουν για τα χωριά.
0: Επιστρέφουν στα χωριά τους.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα σημείο που θα πηγαίνουν να παρκάρουν τα λεωφορεία, ας πούμε? Δεν είναι πιο εύκολο από όλα αυτά που συζητάμε? Ένα σημείο να παρκάρουν τα λεωφορεία. Έχει μετρό η Ακρόπολη. Mm-hmm. Σκάει δίπλα στο μουσείο της Ακρόπολης. Να βρουν μια γραμμή μετρό και ένα σημείο, ένα χώρο να παρκάρουν οι άνθρωποι, να μπαίνουν στο μετρό και να ανεβαίνουν στην Ακρόπολη. Πρέπει να ξεφορτώνουν ακριβώς μπροστά την Ακρόπολη? Επειδή δόξα τω Θεώ και λόγω δουλειάς έχω ταξιδέψει πολύ και ο Γιάννης έχει ταξιδέψει πολύ και πολλοί από εσάς έχετε ζήσει, οπότε είστε σε καλύτερη κατάσταση από εμάς στις γνώσεις του εξωτερικού. Δεν συμβαίνει αυτό πουθενά. Δεν σε αφήνουν απ' έξω. Δηλαδή θες να πας πού, στον πύργο του Άιφελ? Δεν σε αφήνουν απ' έξω τον πύργο του Άιφελ τα λεωφορεία.
0: Όλοι το ξέρετε ότι έχει ποδαρόδρομο το εξωτερικό, ε? Έχει.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Ποδαρόδρομο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation, με εμπνευστή το Σερ Στέλιο Χατζηγιάννο, επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hopper, Χεμπόλισο, Πολύκουλ και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών, εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 6.30 στις εγκαταστάσεις του Άλμπα στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Συζητάτε με ανθρώπους που σχεδιάζουν το πρόγραμμα και ανακαλύψτε γιατί ξεχωρίζει. alba.acg.edu.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
8: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
18: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Ο Μπουρδολόγιος λέει: με όλα αυτά που γίνονται στο γαλάζιο πλανήτη, να ρωτιόμαστε αν υπάρχει νοήμων ζωή αλλού και γιατί δεν έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας.
1: Άναγες.
0: Ηλίθιοι είναι. Προφανώς όχι μόνο μας αποφεύγουν, αλλά και κρύβονται για να μην τις κολλήσουμε.
1: Μπράβο, που το ξέρεις αυτό εσύ είναι. Τους μίλησες εσύ και σου πάνε στα ηλίθια.
0: Και μη χειρότερα. Τόση ώρα που μιλάς δημιούργησες προβλήματα και όλες τις αναφορές που τα έχεις πει και όλα αυτά και δεν δημιούργησες θέματα.
1: Ποια πες ένα.
0: Ανέβηκε κι άλλο το πετρέλαιο, 109,21.
1: Να. Λοιπόν, βρήκες πώς λέγεται το μαγιό.
0: Όχι ρε Γέννη.
1: Στα ελληνικά η λέξη που αντιστοιχεί στο σημερινό μαγιό είναι η λέξη λουτρής. Πρόκειται για έναν όρο με βαθιές ρίζες στην αρχαιότητα που περιγράφει το ειδικό ένδυμα κολύμβησης των αρχαίων Ελλήνων. Οι λουτρείς χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια του λουτρού. Γι' αυτό και λέγεται λουτρείς.
0: Δηλαδή αυτό που φορούσε ο Βέγκος στην ταινία ήταν λουτρείς.
1: Κατά την αρχαιότητα ναι, και την ελληνική λέξη. Μάλιστα. Μας μαγιό και μαγιό και μαγιό. Πες το και μια φορά ελληνικά, δεν σε καταλάβει κανείς.
0: Πριν το διαβάσεις ούτε κι εσύ.
1: Αν το ήξερα.
0: Αν θα με καταλάβαινες, λέω.
1: Ναι, όχι, δεν το, δεν το ήξερα και είπα να κάνω τον έξυπνο.
0: Α, το καλύτερο. Πάμε το μαγιό. Το καταλαβαίνουν όλοι.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε.
0: Κάτσε να ρωτήσει τηλεκολογηθά τώρα, κάτι καλό θα έχει στείλει. Γιατί το προηγούμενο ήταν πολύ καλό.
1: Ναι. Τι λέει. Ναι, αυτό δεν το καταλαβαίνω που λέει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα το μάθω.
1: Α, το μαγιό.
0: Ναι,
1: για το μαγιό, για το μαγιό λέει.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λουτρείς λέγεται, για ανάγκη
0: ναι, μου. Λουτρείς. Για το Γιάννη λέγεται αλλιώς. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, καλό ταξίδι σας, φύγετε, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς.

0: αγαπημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Αγωνιστική ενημέρωση σήμερα φίλοι μας Παρασκευή από τον συνάδελφο Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο από την Κοσμοτέ TV που κάθε εβδομάδα μας δίνει μια πλήρη ενημέρωση για τους αγώνες Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP και ελληνικούς αγώνες όταν έχουμε. Καλώς απόγευμα αγαπητέ συνάδελφε.
6: Καλό απόγευμα, Άρη, καλό απόγευμα σε όλες τις φίλες και τους φίλους.
5: Να είσαι καλά. Πού θα μας ταξιδέψεις σήμερα, σε ποιους αγώνες?
6: Θα σας ταξιδέψω στους 4 τροχούς. Θα ξεκινήσουμε με τον αγώνα του WRC, ο οποίος διεξήχθη στην Πορτογαλία το περασμένο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ήταν ένας πολύ πολύ ενδιαφέρον αγώνας με ανατροπές, ο οποίος κρίθηκε ουσιαστικά στην πρώτη τελευταία ειδική, Άρη. Και το λέω αυτό διότι μέχρι την πρώτη τελευταία ειδική, πρωτοπόρος του αγώνα ήταν ο Σεμπαστιάν Οζιέ, ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως την πρώτη τελευταία ειδική είχε ένα κλατάρισμα, σταμάτησε να αλλάξει το ελαστικό στο Toyota Yaris και έχασε περίπου 1,5 λεπτό, δίνοντας την ευκαιρία στον Thierry Neuville, τον παγκόσμιο πρωταθλητή της προπέρσινης σεζόν, να περάσει πρώτος στην κατάταξη. Τα λάθη δεν επαναλαμβάνονται στη ζωή, τουλάχιστον σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ο Neuville είχε κάνει το λάθος στην Κροατία πριν από περίπου ένα μήνα, χάνοντας τη νίκη στην τελευταία ειδική από δικό του λάθος. Εδώ δεν έκανε λάθος, οδήγησε σωστά και στην τελευταία ειδική απλά σφράγισε την πρώτη του φετινή νίκη και πρώτη της Hyundai φυσικά τη φετινή σεζόν, σπάζοντας ουσιαστικά το σερί το οποίο είχε δημιουργήσει το Toyota κερδίζοντας διαδοχικούς αγώνες. Βέβαια, η Toyota είχε διπλή παρουσία στο βάθρο, καθώς στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Oliver Solberg με τον συνοδηγό του τον Elliot Edmondson και στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Elfyn Evans με τον Scott Martin. Πάντως, επειδή το συζητάγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αποκτά ένα ενδιαφέρον το πρωτάθλημα υπό την έννοια ότι θα ήταν τελείως μονότονο εάν όλους τους αγώνες τους κέρδιζε η Toyota, η οποία βεβαίως παραμένει η πιο ισχυρή ομάδα του φετινού πρωταθλήματος.
5: Αλλά και η Hyundai, από ό,τι μας είπες, έχει μια δυναμική, έτσι.
6: Ναι, ναι, η Hyundai δυσκολεύεται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή στον προηγούμενο αγώνα στα Κανάρια νησιά, εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η εικόνα της ήταν πάρα πολύ κακή. Όμως στην Πορτογαλία ήταν συνολικά πολύ πιο ανταγωνιστική και η αλήθεια είναι ότι και ο Νεβίλ που πήρε τον αγώνα και ο Φουρμό, ο οποίος τερμάτισε στην τέταρτη θέση του αγώνα, ήταν άκρως ανταγωνιστική και μπορούσαν, όπως αποδείχθηκε κιόλας, να διεκδικήσουν τη νίκη. Ο επόμενος αγώνας είναι στην Ιαπωνία σε 2 εβδομάδες από τώρα και μετά τέλος Ιουνίου Εκοράλη Ακρόπολης 25 με 28 Ιουνίου με κέντρο την
5: είναι ο εθνικός μας αγώνας, έτσι, το Ράλι Ακρόπολης.
6: Ακριβώς, ο οποίος φέτος μετακινείται το κέντρο του από τη Λαμία στο Λουτράκι.
5: Καλό αυτό. Τι άλλο έχουμε από αγώνες?
6: Από αγώνες μπαίνουμε στην τελική ευθεία ουσιαστικά και τον επόμενο αγώνα της Φόρμουλα 1 που είναι την επόμενη εβδομάδα στον Καναδά, στην πίστα Ville Villeneuve στο Μόντρεαλ. Περιμένουμε και εκεί να φέρουν αναβαθμίσεις οι ομάδες της Φόρμουλα 1. Βεβαίως το ίδιο Σαββατοκύριακο που θα έχει αγώνα στο Μόντρεαλ, Άρη, έχει πολύ σημαντικό και ελληνικό επίπεδο.
7: Έρχονται στο Nova 931.
8: Μια προσφορά Κούσης ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη,
9: Greg και ηλία.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσης ΑΕ. Η εταιρεία Κούσης ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσης ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
9: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
8: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
9: Μα έχουν υδραυλικό!
8: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
9: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
10: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
11: Και στο www.epavlametafores.gr.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
16: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
16: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
16: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
16: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
17: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα, 15η μέρα του Μάη και μπαίνουμε δυναμικά νομίζω σε μια πάρα πολύ ωραία περίοδο. Έτσι κι αλλιώς, αύριο Σάββατο είναι η μέρα της Eurovision, ευχηθούμε καλή επιτυχία βεβαίως στην ελληνική συμμετοχή. Να πούμε ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αύριο στη Eurovision, είχαμε πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά, σήμερα όμως που είναι μέρα που μιλάμε με τις πλανητικές επιρροές, πάμε να δούμε πώς θα είναι το δεύτερο μισό του μήνα για όλα τα ζώδια και ξεχωριστά για τον καθένα, από το ζώδιο του κρυού μέχρι το ζώδιο των νυχθείων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σουέχο Νέα της Παρασκευής. Μείνετε συντονισμένοι, λέμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην Ελλάδα αύριο στη βραδιά της Eurovision, που όλοι βεβαίως θα παραμείνουμε συντονισμένοι.
1: Nova 931, η πρώτη σου επιλογή. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα είναι ο Μάιος. Γενικά να πω μερικά πράγματα, γιατί είναι ένας μήνας που δεν θεωρείται πολύ γόνιμος, είναι όμως τυχερός για πάρα πολλά ζώδια, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν αυτές οι ωραίες ευνοϊκές πλανητικές επιρροές και θα υπάρχουν και μέχρι αύριο. Παρά το συναισθηματικό έτσι κομμάτι, με τη νέα σελήνη η οποία συμβαίνει σήμερα και προσφέρει εξαιρετικές επιτυχίες και ευκαιρίες και μακροπρόθεσμα σχέδια, γι' αυτά θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα, για τη νέα σελήνη η οποία από το δεύτερο μισό του μήνα υπάρχει μια συνάντηση της Αφροδίτης και του Άρη που θα δώσει μια πολύ μεγαλύτερη πνοή στα ερωτικά και οικονομικά ζητήματα για όλους. Να πούμε ότι στις 21 του μήνα αλλάζει το κλίμα με την είσοδο του ήλιου στους διδύμους, ενισχύοντας κοινωνικότητα, ανανέωση και να πούμε βεβαίως ότι ο μήνας θα κλείσει με ένα δεύτερο φεγγάρι στις 31, το οποίο γίνεται στον άξονα διδύμων τοξότη, οπότε θα έχουμε πολλές ανατροπές εκεί. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε με τους κρυούς, αμέσως μετά το αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κρύοι μου λοιπόν, ευνοϊκή νέα σελήνη για εσάς. Σήμερα από 16 Πέμπτου, ανοίγει δρόμους, ανοίγει ορίζοντες για επενδύσεις, για κέρδη. Οι δύο πανσέληνοι του μήνα απαιτούν προσοχή σε οφειλές στην αρχή, σωστές αποφάσεις για το μέλλον στο τέλος. Το τελευταίο δεκαήμερο θα έλεγα ότι για όλους τους κρυούς είναι ένα δεκαήμερο που ευνοεί ένα κλίμα που γίνεται λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο επικοινωνιακό, ευνοώντας μετακινήσεις, κοινωνικές επαφές και προώθηση σχεδίων. Οπότε καλά θα κάνετε να δράξετε την ευκαιρία από τώρα και στο εξής, για το δεύτερο μισό του Μάη, όλοι οι κρυοί, για να κοινωνικοποιηθείτε περισσότερο και να χαρείτε την άλλη πλευρά της ζωής, τη λίγο πιο αισιόδοξη, τη λίγο πιο χαλαρή.
2: Νόβα 931.
3: Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει. Ωραία, μας θέλει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 931.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 2023 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
8: Και πάμε να δούμε πώς θα είναι ο Μάιος, ο μήνας των γενεθλίων των Ταύρων. Να πω ότι έτσι κι αλλιώς ο Μάιος από την αρχή του σας έχει φέρει σε ένα άλλο κλίμα. Και για σας είναι πολύ εξαιρετική η σημερινή ημέρα. Η νέα σελήνη στο ζώδιό σας γίνεται 16 του μηνός και αποτελεί ένα ιδανικό πράσινο φως για να υλοποιήσετε κάθε προσωπικό σχέδιο και κάθε επαγγελματικό. Έχετε και μία βοήθεια από το Δία, ενώ στις 19 του μήνα η είσοδος του Άρη στον Ταύρο σας οπλίζει με πείσμα, με περισσότερη αποφασιστικότητα για να πάρετε και τον έλεγχο της ζωής σας καλύτερα στα χέρια σας, ενώ η Αφροδίτη σας φέρνει μια γλυκύτητα στις σχέσεις, σας βοηθάει, ενώ ο μήνας πρέπει να πω ότι θα κλείσει με μια έμφαση και για σας τα οικονομικά, προσφέροντας όμως ευκαιρίες για σας. Θα αναδειχθούν κάποιες νέες εξελίξεις στο κομμάτι το επαγγελματικό που θα αποδειχθούν εξαιρετικά κερδοφόρες.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και πάμε στους διδύμους για να δούμε πώς θα είναι αυτή η νέα σελήνη που πραγματοποιείται σήμερα στο ζώδιό σας. Να πούμε βέβαια ότι στο ζώδιο του Ταύρου, συγγνώμη, η νέα σελήνη λοιπόν πραγματοποιείται εδώ. Ευνοεί παρασκηνιακές, επαγγελματικές διαπραγματεύσεις που θα αποδώσουν καρπούς αργότερα, παρά την είσοδο του Άρη σε πιο εσωτερικό κομμάτι στις 19 του μήνα που ζητάει προσοχή σε κρεμότητα, στη ξεκούραση. Για σας και η θέση της Αφροδίτης σας ευνοεί πάρα πολύ. Για οικονομική βελτίωση θα σας φέρει ιδέες, ευκαιρίες να απελευθερωθείτε από παλιά μοτίβα, ενώ η Πανσέλινο στο τέλος του μήνα, στις 31 Πέμπτου, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τις προσωπικές σας σχέσεις. Και πάμε τώρα στο δεύτερο μισό του μήνα για τους καρκίνους. Με τη νέα σελήνη λοιπόν αύριο 16 του μηνός, για εσάς που κάνει και ένα ωραίο εξάγωνο, επαγγελματικές νίκες, ισχυρή στήριξη, πολύ καλή επιρροή αυτή για τους καρκίνους. Ό,τι έχετε να κάνετε που σχετίζεται με τα οικονομικά και με τα επαγγελματικά, καλύτερα να το κάνετε τώρα, αυτές τις ημέρες. Από τις 19 του μηνός οι ισορροπίες αλλάζουν επίσης θετικά. Ο Άρης γίνεται σύμμαχός σας, βοηθάει σε πρακτικά ζητήματα. Η Αφροδίτη έρχεται στο ζώδιό σας, ενισχύοντας τη γοητεία σας. Σας προετοιμάζει για στιγμές χαράς, αυτοφροντίδας, πνευματικής ανασυγκρότησης. Και όλα αυτά βεβαίως μέχρι τις 21 Πέμπτου, γιατί μετά αλλάζει λίγο το τοπίο και πάμε σε κάτι πιο, θα έλεγα, που μπορώ να το χαρακτηρίσω μόνο σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, που τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο πολύ ρόδινα για εσάς τους καρκίνους στο τέλος όμως του μήνα, έτσι.
2: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
13: Και πάμε στους Λέοντες, όπου από τώρα και μετά με τη Νέα Σελήνη στον Ταύρο, ιδανικό σημείο εκκίνησης για εσάς από αύριο για να λάμψετε στα επαγγελματικά σας. Ο Άρης μέχρι τις 19 του μήνα σας τροφοδοτεί με αυτοπεποίθηση. Θα έχετε τύχη, θα έχετε ταξίδια, θα έχετε γνώση. Μην αποφύγετε όλα αυτά, αλλά μην εξαντληθείτε κιόλας. Στις 21 του μήνα, η είσοδος του ήλιου στους διδύμους ελαφραίνει το κλίμα, ενώ η πανσέλινη στις 31 του μήνα στον Τοξότη υπόσχεται διασκέδαση και πολύ ευχάριστες εξελίξεις και στην προσωπική σας ζωή.
14: Νόβα 931.

Και πάμε τώρα στους Παρθένους, όπου θα έλεγα ότι για σας είναι πολύ τυχερή αυτή η νέα σελήνη αύριο στον Ταύρο, γιατί ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει επαγγελματικά σχέδια, επαφές με το εξωτερικό. Στις 19 του μήνα έχετε μια ευεργετική μετακίνηση για σας. Ο Άρης και η Αφροδίτη ενισχύουν την αποφασιστικότητα και την κοινωνική σας επιρροή, ενώ το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα η είσοδος του ήλιου στους Διδύμους φέρνει ουρανοκατέβατες λύσεις και ευκαιρίες στην καριέρα σας. Μην ξεχνάμε και την Πανσέλινο στο τέλος του μήνα, πολλές πλανητικές επιρροές στο δεύτερο μισό του Μάη, που στρέφει την προσοχή σας στην οικογένεια και στην ανάγκη για αλλαγές και στον προσωπικό σας χώρο. Nova 931.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ζυγή μου, αγαπημένη μου ζυγή, και εγώ είμαι ζυγός και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, αλλαγές σε πηγές εισοδήματος, ο Άρης προκαλεί κάποιες εντάσεις στις σχέσεις, υπάρχει κάτι που λέγεται διπλωματία και αυτό θα πρέπει να κάνετε. Η μετακίνηση των πλανητών στους φιλικούς διδύμους από τις 21 και μετά ελαφραίνει το κλίμα, ενισχύει την επικοινωνία. Το τελευταίο δεκέμερο του μήνα υπόσχεται μια επαγγελματική άνοδο, προτάσεις για ταξίδια και επιθυμία για γνώση και κλείνει με μια πανσέλινο που ευνοεί και τις πνευματικές και τις κοινωνικές σας επαφές.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353
13: και Κομοτηνή 2531-306-200
12: και στο www.epavlametafores.gr.
14: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
15: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
14: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
16: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
16: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
16: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
16: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
16: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
16: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
17: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
18: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
17: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
18: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
17: Sneakers για κάθε μέρα.
18: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
17: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
18: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
17: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Και πάμε στους Σκορπιούς για να δούμε πόσο τους ευνοεί λοιπόν αυτή η τελευταία επιρροή, θα έλεγα και η ένταση που υπάρχει της Νέας Σελήνης από τον Ταύρο. Νέες ιστορίες για εσάς, κυρίως ερωτικές, ισχυρές επαγγελματικές συμμαχίες έρχονται. Να πούμε ότι ευνοούνται, η διαχείριση ευνοείται γενικά όλης της επαγγελματικής σας επιρροής. Ό,τι σχετίζεται με το εξωτερικό, ό,τι σχετίζεται με σχέδια, με σπουδές, πάει πάρα πολύ καλά. Ο μήνας κλείνει και για εσάς με έμφαση στα οικονομικά και με μία πανσέλινο που σας καλεί να τακτοποιήσετε το φιλές και να διαχειριστείτε με πειθαρχία τα έξοδά σας.
22: www.novaradio.gr.

0: Και πάμε στους τοξότες, όπου θα έλεγα ότι στις 16, αύριο δηλαδή, η νέα σελήνη στον Ταύρο προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματικές επιτυχίες. Υπάρχει και ο Άρης που σας χαρίζει μια ανθεκτικότητα και ένα οργανωτικό πνεύμα. Να πούμε ότι στο τέλος του μήνα, από τις 21 και μετά, για εσάς τους τοξότες εγκαινιάζεται μια ισοστρεφής περίοδος. Να πούμε ότι υπάρχουν προτάσεις συνεργασία και κάποια ενεργοποίηση σχέσεων και θα πρέπει βεβαίως να τα δείτε όλα αυτά με πάρα πολύ καλό ζύγισμα των πιθανοτήτων των υπέρ και των κατά. Και πάμε στους εγώκερους, όπου είναι ένας μήνας έντονων αντιθέσεων. Η νέα σελήνη στον Ταύρο αύριο εγκαινιάζει ένα μαγικό διάστημα με εύνοια σε προσωπικά. Μετά στις 19 του μήνα η ενέργειά σας ανακάμπτει θεαματικά με τον Άρη στον Ταύρο, ενώ η είσοδος των πλανητών στους Δήμους στρέφει την προσοχή στην ενίσχυση εσόδων, στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, σε επιθυμία για ανανέωση και ταξίδια.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Και να κλείσουμε με τους υδροχόους και τους ιχθύους, όπου θα σας πω για τους υδροχόους, 16 του μηνός, αύριο, νέα σελήνη, νέο φεγγάρι, υπόσχεται αναθέρμανση οικονομικών και οικογενειακών σχέσεων. Στις 19 του μήνα, με τον Άρη στον Ταύρο, μπορεί να προκαλέσει κάποιες παροδικές εντάσεις στο σπίτι, το τοπίο φωτίζει το τελευταίο δεκαήμερο, υπάρχει εξωστρέφεια, υπάρχει φλερτ, ενώ η Πανσέλινος στις 31 του μήνα ευνοεί φιλίες και υλοποίηση στόχων. Και να κλείσουμε με τους ιχθύους. Ο επίλογος είναι με τους ιχθύους. Νέα σελήνη για σας στις 16 αύριο του μήνα. Στον υδροχόο προσφέρει ιδανική ευκαιρία για νέα ξεκινήματα, ενεργητικότητα, κινητικότητα. Ενώ ο μήνας κλείνει με την εποχή των διδύμων, με την Πανσέλινο στον Τοξότη, που στρέφει το ενδιαφέρον σε επαγγελματικές αποφάσεις καμπής και στην αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που μπαίνουν μπροστά στη ζωή σας από εδώ και πέρα. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο της νέας σελήνης, η οποία είναι αύριο στο ζώδιο του Ταύρου. Ευχόμαστε σε όλους τα νέα ξεκινήματα να πάνε καλά. Καλή επιτυχία αύριο στη Eurovision, στον Αϊκίλα και στην ελληνική συμμετοχή. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Είμαι η Ελένη Μπαρπάκου και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους. Nova 931.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή. Μαζί στο Nova 931. Το ραδιόφωνο σου.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά.
3: Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Κρέκ και ηλί.

0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
6: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: 9.31. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 9.31. Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού και το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, ξεκίνησε πριν από λίγο το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός θα κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου με κεντρικό πολιτικό μήνυμα τη σταθερότητα και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας που περνά μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Μένεται για μία ακόμη μέρα η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ακίνητο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη και επαναλαμβάνει πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος από τη μεριά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι λέει ψέματα για το ποσό που εισπράττει. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή αποφάσισε η Επιτροπή Διοντολογίας. Νέα άγρια κόντρα ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη ακούστηκαν εκφράσεις εντός του Κοινοβουλίου όπως «είσαι φασίστας» και «είστε εσχροί». Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Απείλησε μάλιστα την Τεχεράνη ότι αν δεν παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, ενώ εμφανίστηκε αμετακίνητος στο ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούζ. Ολοκλήρωσαν την ιστορική διήμερη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο οι δύο ηγέτες, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, επιχειρώντας να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Επεισόδια ξέσπασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για προφυλάκιση των 6 εκ των 8 κατηγορούμενων που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα και ανήκουν στον αναρχικό χώρο. Κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΗ με εικονικά παραπεμπτικά φυσικοθεραπειών, εξάρθρωσαν οι αρχές. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τις 264.000 ευρώ. Στον δρόμο βγήκαν ξανά οι αγρότες των Σερών, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για τη στήριξή τους έμειναν ανεκπλήρωτες, με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται λόγω της άνοδου του πετρελαίου και τα προβλήματα σε αποζημιώσεις και επιδοτήσεις να παραμένουν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτήν την ώρα τη Μύκονο στο πλαίσιο των πρώιμη τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος της Basket League. Στην τρίτη περίοδο, οι πράσινοι προηγούνται 69-41. Χθες για την ίδια διοργάνωση, η ΑΚ επικράτησε του Άρη με 87-81. Όσο για τον καιρό, βροχερός αναμένεται να είναι το Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι και Άλυμο, στη Βασιλή Σοφία, στο ρεύμα προς τη Βουλή, προς το κέντρο της Αθήνας δηλαδή, στις καθόδους Βασιλιάς Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Σταδίου και στην Κηφισία σανά τμήματα. Σημαντικά προβλήματα θα συναντήσετε και στην Αττική Οδό και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης προς τον κόμβο Κηφισίας και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Πεντέλης. στο πρώτο θέμα του δελτίου μας τώρα και τη νέα ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που προκαλούν οι κινήσεις του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο οποίος αναμένεται να φέρει ενώπιον της τουρκικής εθνοσυνέλευσης ένα νέο νόμο, μια νέα νομοθεσία για την οριοθέτηση τουρκικής ΑΟΣ έως και τα 200 ναυτικά μίλια. Υπάρχει ένα εκτενές δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο κάνει λόγο για έναν στόχο που έχει θέσει η Άγκυρα απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο να διεκδικήσει τις ενεργειακά πλούσιες θαλάσσιες ζώνες της ευρύτερης περιοχής. Η Αθήνα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως ο νέος νόμος δεν πρόκειται να παράξει το παραμικρό αποτέλεσμα. Πάμε πρώτα να συναντήσουμε τον Μανώλη Κωστίδη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
4: Έρχονται σιγά σιγά οι πληροφορίες που διαρρέονται ουσιαστικά από τους Τούρκους αξιωματούχους προς το πρακτορείο Bloomberg, όπου αναφέρει ότι η Τουρκία θα ανακηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, κάτι που δικαιούται κάθε παράκτια χώρα. Το ζήτημα είναι σε ποια έκταση θα φτάσει η Τουρκία. Σύμφωνα με τον Bloomberg όμως, πηγές του Bloomberg από την Τουρκία λένε ότι η κίνηση της Τουρκίας στοχεύει να δώσει απάντηση στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στις πλούσιες με φυσικό αέριο θάλασσες της Ανατολικής Μεσογείου και να σηματοδοτήσει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγωνιστεί. Επίσης, το νομοσχέδιο όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τουρκικά δικαιώματα, λέει το Bloomberg, σε αλληλεία εξόρυξη και γεωτρήσεις, και να συμπεριλαμβάνουν και τα αμφισβητούμενα ύδατα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό λέει το Bloomberg. Ναι. Αυτό το νομοσχέδιο δίνει μια εξουσία στον Ερντογάν που μπορεί να κηρύξει οποιαδήποτε περιοχή η Τουρκία θεωρεί ότι φτάνουν οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, από τη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα, ο Ερντογάν οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κηρύξει περιοχή ειδικού καθεστώτος, εκεί όπου μπορεί να ζητείται η έγκριση, η επικύρωση της Τουρκίας για αλληλεία, για θαλάσσια πάρκο, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό είναι το ένα σκέλος. Από εκεί πέρα, εντύπωση προκαλεί και η δήλωση του Τσαγρί Ερχάν, επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, του Ερντογάν, ότι το νομοσχέδιο δεν αποτελεί ένα νέο βήμα κατά της Ελλάδας, αλλά λέει δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας για τα 6 μίλια στο Αιγαίο. Και η απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης του 1995 για την αιτία πολέμου του Κάσους Μπέλι ισχύει, θα συνεχίσει να υφίσταται η κατάσταση σύμφωνα με την οποία η παραβίαση των 6 μιλίων έστω και κατά ένα εκατοστό δήλωσε χαρακτηριστικά θα θεωρηθεί αιτία πολέμου. Αυτό λέει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής σύμβουλος
5: του Προέδρου της Τουρκίας ότι και ένα εκατοστό θα είναι αιτία πολέμου. Είναι βαριές κουβέντες αυτές.
4: Είναι πολύ βαριές κουβέντες. Δεν συμβαδίζουν με την διάλογο, την διαβούλευση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, διότι η τουρκική εθνοσυνέλευση δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Λέει, εξουσιοδοτεί την τουρκική κυβέρνηση για κάθε ακόμη και στρατιωτικό μέτρο. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο, από τη μία να διαρρέουν στο Bloomberg για τα 200 μίλια, από την άλλη να διαρρέουν ότι με το ειδικό καθεστώς θα αμφισβητηθούν τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτά δεν τα λένε εμείς, τα λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι στο Bloomberg και τα γράφει το Bloomberg. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι κάνουν συνεντεύξεις τύπου, τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο λέει ότι θα αμφισβητηθούν, θα τεθεί το ζήτημα των γκρίζων ζωνών και έρχεται και ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, και λέει Κάσους Μπέλι, αν πάτε 6 συν 1 μίλι, νομίζω ότι δημιουργείται ένα κλίμα. Να δούμε αν θα αλλάξει το επόμενο διάστημα.
3: Ακούσαμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη. Πάμε τώρα να μάθουμε τι λέει για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να ψηφίσει η τουρκική εθνοσυνέλευση τις επόμενες ημέρες, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και πώς σκοπεύει να αντιδράσει. Η Μαρία Τσιλινίκου έχει όλο το ρεπορτάζ.
6: Δεν έχει καμία ισχύ και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, υπογραμμίζει η Αθήνα Χριστίνα, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά εκτιμά πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Την ίδια ώρα αναρτήθηκε η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, που κατηγορεί την Ελλάδα για αβάσιμους χαρακτηρισμούς αναφορικά με τον όρο τουρκικά στενά που χρησιμοποιεί η Άγκυρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Αθήνα διευκρινίζει πως ο όρος τουρκικά στενά στενά δεν συνάδει με την σύμβαση του Μοντρέα που ρυθμίζει την αυσιπλοεία στα στενά των Δαρδαναλίων, στη θάλασσα του Μαρμαρά και, του, και τον Βόσπορο.
3: Φαίνεται λοιπόν πως τα ήρεμα νερά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα αποτελέσουν σύντομα παρελθόν, ειδικά στην περίπτωση που υπάρξει αυτός ο νόμος ψηφιστεί από την τουρκική κυβέρνηση. Πάμε να δούμε πώς τοποθετείται και η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Υπήρξαν νέα αυστηρά μηνύματα σήμερα προς την Τουρκία για τις αναθεωρητικές τάσεις που εκ νέου επιδεικνύει. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Μαρίας Τσιλινίκου.
6: Με φόντο τις προαναγγελίες της Άγκυρας αναφορικά με τα σχέδιά της να μετατρέψει το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Δεν θα έχει καμία ισχύ, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
7: Κανένα εργείο δεν γκριζάρεται. Καμία ενέργεια, κράτους, νομοθέτηση, πρωτοβουλία δεν συνιστά κάτι που έχει, που παράγει αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, δικαίου της θάλασσας. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν το υποτιμώ, προσέξτε. Και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη στιγμή έδωσα ξεκάθαρη απάντηση εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ότι κάτι τέτοιο δεν παράγει ή δεν θα παράξει ένομο αποτέλεσμα.
6: Στο εσωτερικό της γείτονος, κύκλοι που υποστηρίζουν τη θεωρία της αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας δυναμητίζουν το κλίμα επιδιώκοντας τη θεσμική της κατοχήρωση.
3: Ακούμε Τούρκο πολιτικό αναλυτή να λέει τα νησιά αυτά στρατιωτικοποιήθηκαν ενώ είχαν παραχωρηθεί με τον όρο της αποστρατιωτικοποίησης. Η Ελλάδα φταίει. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο Ερντογάν να λέει πως αυτές οι βραχονισίδες, οι περιοχές είναι υπό το δικό μου έλεγχο.
6: Τα σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο.
8: Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια. Και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20. Και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
6: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τη νέα πρόκληση της Άγκυρας.
9: Δεν απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών παρά μόνο 10 μέρες μετά τα δημοσιεύματα και μετά από ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ανακοινώσει τώρα που είδε τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός, πότε θα ποντίσουμε το καλώδιο Κύπρου Κρήτης. Ή θα συνεχίσει να κάνει την
6: Η Αθήνα τονίζει ότι εργάζεται για σχέσεις καλής γειτονίας και περιφερειακής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διάλογο.
3: Το ερώτημα τώρα είναι κατά πόσο μπροστά μας βρίσκεται ένα θερμό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι με ένταση στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, και αν για κάτι τέτοιο θα πρέπει να προετοιμάζεται η Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις του διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης και στη Χριστίνα Φίδου.
10: Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δυσαρέσκεια και μια έκπληξη στην Αθήνα, διότι ξαφνικά το κλίμα έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι οι πασεντώσεις τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί αλλάζει τάση η Τουρκία. Είναι σαφές βεβαίως ότι όπως ενηρευόταν ότι θα υπάρξει κάποια άρση του Κάσου Μπέλη, κάτι τέτοιο, προφανώς ζούσε σε κάποιον άλλο κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα έχει αυτός ο νόμος. Διότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες που λένε ότι μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη 200 μιλίων. Το είδαμε αυτό σε ένα τηλεγράφημα του Bloomberg. Άλλοι λένε ότι μπορεί να έχει συγκεκριμένο χάρτη με γκρίζες ζώνες που αμφισβητεί η Τουρκία. Όλα αυτά όμως περιμένουμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος νεύρων με πάρα πολλές διαρροές και σε ξένα μέσα ενημέρωση και σε τουρκικά και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει.
5: Το κείμενο όντως είναι άγνωστο, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακούσαμε νωρίτερα όμως να μας λέει ο Μανώλης ότι δίνει εξουσία στον Ερντογάν. Τι ισχύ έχουν αυτές οι εξουσίες βάσει και του διεθνούς δικαίου? Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να λωνίσει ότι θέλει μία χώρα βάσει του δικού της νομοσχεδίου νόμου, το οποίο όμως δεν συμφωνεί με ένα διεθνές δίκαιο?
10: Ζούμε σε μια εποχή που το διεθνές δίκαιο δεν πριτανεύει ακριβώς όπως έχουμε δει παντού. Έτσι. Ακόμα και ο Τραμπ δεν είναι ακριβώς η Αμερική που το σέβεται, πάση τόση. Οπότε ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ άναρχο. Με αυτή τη λογική, αν θελήσει για κάποιο λόγο ο πρόεδρος Ερντογάν να πάρει μια απόφαση η οποία αντίκειται, πάση τόση, στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στα ελληνικά συμφέροντα, μπορεί να το κάνει ασφαλώς. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη φάση όπου ίσως πάει από το μυαλό με εμένα, η Τουρκία θέλει και να εκβιάσει μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή απειλεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κάνουμε πίσω και ούτω καθεξής, για να μας οδηγήσει τελικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
5: Γιατί τώρα θεωρεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση, τι έχει αλλάξει ή τι θεωρεί ότι θα έχει δίπλα της ως σύμμαχο και τι έγινε με τη διακήρυξη των Αθηνών?
10: Η διακήρυξη των Αθηνών θα έλεγα ότι είναι στην εντατική αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα τι έχει αλλάξει? Νομίζω υπάρχει μια μεγάλη ενόχληση της Τουρκίας με τους Patriot και μερικές κινήσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Με το γεγονός ότι πήγαν οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα με ευρωπαϊκή ομπρέλα στην Κύπρο. Νομίζω ότι υπάρχει επίσης μια ενόχληση για τη στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί με το Ισραήλ. Ο Ερντογάν έχει πολύ ανοιχτούς λογαριασμούς με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Και εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Ξέρεις, υπάρχει ένα παράθυρο αυτή τη στιγμή, κατά το οποίο η Ελλάδα κάνει πολλά βήματα για να θωρακιστεί πάλι αμυντικά. Περιμένουμε τις άλλες φρεγάτες, περιμένουμε πάση κάποια αντιεροπορικά συστήματα, κάποιους πυράβλους και το καθεξής. Και νομίζω ότι επειδή αυτό θα κρατήσει 1,5 χρόνο περίπου το παράθυρο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές τις παραγγελίες και εξοπλισμοί, ίσως στην Τουρκία δοκιμάζει κάπως τώρα τα νερά.
5: Ναι. Η Αθήνα βλέπουμε ότι επιμένει ότι είναι περί όλα αυτά για εσωτερική κατανάλωση. Είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου πες, όχι. Και πώς θα μπορούσε λοιπόν να αντιδράσει?
10: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι στην Αθήνα που πάντα αγοράζουν το καλό σενάριο. Και η αλήθεια είναι και υπάρχουν και κάποιοι από την Τουρκία, η πρεσβεία εδώ, οι άλλοι, οι οποίοι συνεχώς λένε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι πάντως έμπειροι διπλωμάτες, οι οποίοι είχαν στους ώμους όλη τη διαπραγμάτευση με την Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό, τους βλέπω ότι αυτή τη φορά είναι ανήσυχοι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το αποδίνουν απλώς ένα εσωτερικό παιχνίδι, καταλαβαίνουν ότι κάτι έχει αλλάξει.
5: Και ευνηδιάστηκαν?
10: Ευνηδιασμός νομίζω ότι υπήρξε, ναι, σαφέστατα.
3: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξε τις εργασίες του πριν από λίγο. Αυτή την ώρα στο Βήμα βρίσκεται ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του είναι η σταθερότητα και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Πριν απ' όλα, σύνδεση με τον Γιάννη Καντέλη, τον πολιτικό μας συντάκτη, θα μας δώσει το κλίμα που επικρατεί εκεί, βεβαίως και το ρεπορτάζ γύρω από τα όσα θα υποστηρίξει από το Βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός.
11: Τον κύριο Μητσοτάκη να ξεκινάει χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο συνεδρίου μαζί για την Ελλάδα το 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει από το τι έχει κάνει μέχρι τώρα σε αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνησή του για να καταλήξει στο και να δώσει την απάντηση στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία. Μέσα από αυτή την απάντηση θα περιγράψει το σχέδιό του για τα επόμενα χρόνια, γιατί ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία διεκδικούν μια τρίτη θητεία και τι θα επιτευχθεί σε αυτήν εφόσον τον εμπιστευτούν οι πολίτες. Δεδομένα είναι και τα μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη για την ανάγκη συσπήρωσης στο κόμμα, την ανάγκη ενότητας για μια δύσκολη εκλογική μάχη, γιατί από την Δευτέρα στην ουσία μπαίνει σε λειτουργία ο κομματικός μηχανισμός, μπαίνει σε προεκλογική περίοδο ανεξαρτήτως του πότε θα αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να γίνουν οι εκλογές. Δεν αναμένουμε πολλές αναφορές στην αντιπολίτευση, τουλάχιστον αυτό λένε οι συνεργάτες του. Θα μιλήσει όμως για την τοξικότητα που εκπορεύεται από την πλευρά της και την απουσία ενός εναλλακτικού σχεδίου απέναντι στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης θα απευθύνει μήνυμα και σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Εκλογικά κοινά τα οποία στήριξαν τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία τόσο το 2019 όσο και το 2023 για να πετύχουν δύο μεγάλες νίκες οι οποίες έδωσαν και την αυτοδυναμία. Σήμερα οι εργασίες περιλαμβάνουν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αύριο αναμένουμε να μιλήσουν τα κορυφαία στελέχη. Ενώ να σου πω ότι το παρόν εδώ στο συνέδριο δίνει και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος έφτασε νωρίτερα εδώ μαζί με τη σύζυγό του και το παιδί τους, προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Μάλιστα, και εμείς θα συνδεθούμε τώρα με το Metropolitan Expo, το εκθεσιακό κέντρο που διεξάγεται το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων λέει τώρα από το Βήμα του Συνεδρίου ο Πρωθυπουργός.
12: Κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ. Δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης καίρων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μπιλονάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοποιώ όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς την δρώνουμε τη φανέλα την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και γι' αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε.
3: Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Έβαλε τα διλήμματα ο Πρωθυπουργός εν όψη και των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Τώρα, για μία ακόμη μέρα, έχουμε μία πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, αναφορικά με αυτό το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πολλά χρόνια στο ελληνικό δημόσιο. Το Πασόκ κάνει λόγο για συκοφαντία με στόχο την ηθική εξόντωση του Προέδρου του κόμματος, ενώ η κυβέρνηση επιμένει να ζητά πιστικές απαντήσεις από τον κύριο Ανδρουλάκη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Πινελόπης Γκάλιου.
13: Μάχη χαρακομμάτων συνεχίζουν να δίνουν Νίκος Ανδρουλάκης και Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τις καταγγελίες για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας για οργανωμένη εκστρατεία λάσπης που επιχειρεί την ηθική του εξόντωση, απάντησε για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο.
9: Τι λέει εδώ ο κ. Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης. Διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης.
14: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς θέμα. Δηλαδή το 1.000 ευρώ το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα.
15: Έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι. Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του.
13: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποδίδει τις καταγγελίες σε προσπάθεια αντιπερισπασμού για τα σκάνδαλα που βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ απάντησε και για τα χρήματα που διατηρεί σε Τράπεζα των Βρυξελών.
9: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι. Και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Τα χρήματα αυτά τα δηλώνω και τους λογαριασμούς από το 2014.
16: Όποιος παίρνει ανέμους θερίζει θύελες. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και από ένα σημείο και μετά αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να προτάξει τις προσωπικές επιθέσεις, να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση επί υποθέσεων που είναι στη δικαιοσύνη.
13: Η κόντρα Ανδρουλάκη Μαρινάκη άγγιξε μέχρι και τη μυθοπλασία με αφορμή την υπογραφή του δημοσιεύματος που ανέδειξε τις καταγγελίες με το όνομα Κατακουζινός.
9: Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από το Κωνσταντίνο και Ελένης, το γνωστό βυζαντινολόγο.
16: Ενώ η σειρά έσκιζε, ένα επεισόδιο είχε το κόμμα Βυζάν. Ήταν το κόμμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού. Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις στο ΠΑΣΟΚ, την τύχη του κόμματος Βυζάν. Το Κωνσταντίνο Κατακουζίνου θα έχει.
13: Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση τονίζει πως εγείρει ηθικό και όχι νομικό ζήτημα για τις υποθέσεις Ανδρουλάκη.
3: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την πολιτική επικαιρότητα.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφική? Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα. Η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 253

0: 210-77-360.
1: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
2: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
1: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
1: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
2: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
3: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
5: Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
7: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
6: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
7: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
6: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Nova 931.
1: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
2: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Μάλιστα. Πολλή ένταση για μια ακόμη φορά εντός του Κοινοβουλίου. Είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο και αυτό παίζει το ρόλο του. Πάμε να ακούσουμε μια χαρακτηριστική στιγμή της έντασης της λογομαχίας που είχαν ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
5: Ξεπέρασε και το χειρότερό της αυτό. Έχει μια αντιδικία με μια κυρία. Εμένα η κυρία... Κύριε Πρόεδρε,
6: ακούστε. Μη διακόπτετε. Δεν διακοπήκατε καθόλου. Θα ακούσετε την απάντηση.
5: Θέλω να μπορώ να εκφράζω τη γνώμη μου. Χωρίς διακοπή.
7: Είσαι φασίστας.
6: Σας παρακαλώ, η λέξη αυτή δεν θα καταγράφεται.
7: Φασίστας.
5: Πρόκειται περί
6: σας παρακαλώ, κυρία...
4: Μάλιστα. Τώρα με τα σενάρια για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο να φουντώνουν, έχουμε έντονες ζυμώσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η κυβέρνηση βέβαια θέτει ως βασικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών την πολιτική σταθερότητα, ενώ μένει κανείς να δει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς όταν θα υπάρξουν και νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
8: Με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό, η κυβέρνηση θέτει το διακύβευμα της κάλπης προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα.
9: Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολιτικοί είναι πολιτικές. Στο τέλος λοιπόν της ημέρας, ένας ο οποίος θα είναι στην κάλπη και θα πρέπει να ζυγίσει μεταξύ πολιτικών μιας παράταξης και προσωπικής ατζέντας, θα επιλέξει τις πολιτικές. Γιατί οι πολιτικές αφορούν το παιδί του.
8: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
10: Η χώρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση. Κατεύθυνση με πολιτική αλλαγή. Και ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος του Μαξίμου και του κύριου Μητσοτάκη.
8: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπολύει η αντιπολίτευση.
11: Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών του κύριου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη.
12: Πρέπει η κυβέρνηση αυτή να καταψηφιστεί. Υπάρχει μεγάλη, εκτιμάμε, δυσαρέσκεια που εκφράζεται και αμφισβήτηση της κυβέρνησης.
8: Η Μαρία Καριστιανού γνωστοποίησε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις για το κίνημα στο οποίο θα ηγείται θα γίνουν στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη.
13: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλλή μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
8: Τον Ιούνιο, εκτός απρόπτου, αναμένεται η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που ήδη προκαλεί τριγμούς στην κεντροαριστερά. Πολλές είναι οι ζυμώσεις και στη Νέα Αριστερά με τον Φερχάτος Γιούρ να ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα και τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ομάδα Χαρίτση συζητά πιο έντονα την αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά.
14: Η κατάσταση στη Νέα Αριστερά είχε φτάσει σε ένα τέλμα. Είχαμε διαφορές και στη στρατηγική αλλά και στην πολιτική κατεύθυνση.
4: Είναι έντονα προεκλογικός ο τόνος στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων και των εκπροσώπων της κυβέρνησης. Έχει μυρίσει, για να το πούμε πολύ απλά, εκλογές. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψια πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου.
15: Πράγματι, μυρίζει μπαρούτι, είναι αλήθεια. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα που ξεκίνησε, στην πραγματικότητα μας βάζει στην προεκλογική περίοδο. Η υψηλή τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης των προηγούμενων ημερών επίσης μας βάζουν σε αυτό το κλίμα. Το πότε θα γίνουν εκλογές, εγώ δεν παίρνω όρκο. Ναι. Προφανώς όμως μπήκαμε στην τελική ευθεία. Είτε θα γίνει το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχής Οκτωβρίου, ή το αργότερο, την άνοιξη, το Μάρτιο, Απρίλιο, το αργότερο του επόμενου έτους.
16: Αν ο Πρωθυπουργός σε κάθε ερώτηση, με κάθε τρόπο απαντάει την άνοιξη. Εάν πάμε με τόσους υψηλούς τόνους από τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι μια μακράν προεκλογική περίοδος. η οποία θα χτυπάει συνεχώς κόκκινα,
15: είναι αυτό που
16: λένε, εκτός αν δεν είναι.
15: Μαέστρο, πολύ ψηλά το πιάσαμε, δεν θα βγούμε πέρα.
16: Ναι.
15: Έτσι λένε οι μουσικοί. Όταν ξεκινάει κανείς με πολύ ψηλούς τόνους, φαντάσου τι έχει να γίνει μετά. Είμαστε ακόμα στην αρχή, στην έναρξη της προεκλογικής κούρσας. Είναι εκλογική χρονιά, τελεία. Είναι θέμα μηνών δηλαδή, άρα είμαστε εκλογική χρονιά. Κοίταξε, νομίζω ότι επειδή όπου να είναι ολοκληρώνεται η εικόνα των σχημάτων, των κομμάτων που θα έχουμε στις επόμενες εκλογές, θα το δούμε όλο το έργο το επόμενο διάστημα και πάντως πριν το καλοκαίρι. Δηλαδή, οι υψηλοί τόνοι θα κρατηθούν σίγουρα μέχρι το καλοκαίρι. Μεσολαβεί ένα διάστημα 1,5-2 μηνών που τα πνεύματα ηρεμούν τα περιβόητα μπάνια του λαού και μετά πάλι από την αρχή.
16: Ναι, λες μέχρι το καλοκαίρι, γιατί η κυρία Καριστιανού στην ουσία είπε 21 του μηνός. Ο κύριος Τσίπρας είπε θέρος, επομένως τον Ιούνιο.
15: Κοντός ψαλμός.
16: Μένει το κόμμα του κύριου Σαμαρά, αν και εφόσον και ιδιωτικοποιείται, γιατί ακόμα δεν έχει κάποια κίνηση γίνει. Μόνο πρόθεση υπήρχε.
15: Κοίταξε. Η κυρία Καριστιανού ήδη έχει ξετυλίξει το κουβάρι, είναι συγκεκριμένη, είναι σαφής πλέον. 21 του μηνός θα έρθει και η ώρα να μας πει τι είναι αυτό το κόμμα. Θα το δούμε με κείμενα, φαντάζομαι, αλλά θα την ακούσουμε κιόλα, γιατί είχαμε χάσει καιρό τελευταία. Εκτός από εκείνη την πρώτη συνέντευξη, στην οποία δεν τα πήγε τόσο καλά, έχει αποφύγει να μιλάει.
16: Ναι, γιατί δεν είχε πολιτικά ζωντανά επιχειρήματα, γι' αυτό είχε κατηγορηθεί τότε.
15: Πρέπει να αναπτύξει θέσεις και επιχειρήματα. Προφανώς υπάρχει μια δυσκολία στη διατύπωση αυτών των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται στην αρχή. Θα δούμε. Θα την κρίνουμε επί του πεδίου. Ποια δεν είναι η πρόεδρος του συλλόγου, είναι μια υποψήφια αρχηγός. Θα την κρίνουμε με βάση αυτά που θα πει. Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε. Οπότε θα την κρίνουμε πριν. Και πάση περιπτώσει και ο κύριος Τσίπρας όπου να είναι. Κατά τα λοιπά, η πολιτική ένταση των ημερών πάντως θυμίζει άγρια δύση και δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για τη χώρα. Μόλις πριν από μερικά χρόνια, ακριβώς αυτές οι ακραίες συγκρούσεις οδήγησαν στα άκρα, είτε της μίας πλευράς είτε της άλλης. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν τόσο το Πασόκ όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι οι ακρότητες οδηγούν τους πολίτες στον αντισυστημισμό, ας τον πούμε έτσι, που δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι. Και θα πρέπει να συνέλθουν και ο κ. Ανδρουλάκης, με την ακραία ρητορική που χρησιμοποίησε το προηγούμενο διάστημα, τώρα δέχεται. Αυτός βρέθηκε στην σύγκρουση.
16: Για το ακίνητο στο δημόσιο.
15: Δεν μπαίνω στην ουσία, δεν ξέρω αν είναι έτσι ή δεν είναι, αλλά που έχω άποψη, δεν μου φαίνεται πολύ σοβαρό. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι παράνομο αυτό, αυτό έχω καταλάβει. Αλλά όταν κανείς επιλέγει την ακραία σύγκρουση και ο άλλος από την απέναντι
16: πρέπει
15: μεριά.
16: Να είναι έτοιμος, ακραία σύγκρουση.
15: Θα δεχθεί ακραία επίθεση. Mm-hmm. Άλλοτε με σωστά, άλλοτε με μισές αλήθειες ή ολόκληρα ψέματα. Θέλω να πω όμως ότι αυτού του είδους η πολιτική αντιπαράθεση βλάπτει σοβαρά τη χώρα και στο τέλος και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αυτής της σύγκρουσης και ωφελεί κάποιους περιφερειακούς παίκτες.
16: Σε κάθε περίπτωση θα είναι και πολιτικά ένα θερμό καλοκαίρι.
15: Σε κάθε περίπτωση ξεκινήσαμε ήδη την προεκλογική κούρσα. Νομίζω να πάμε τουλάχιστον ομαλά, να μην έχουμε, δεν χρειάζεται να έχουμε εξάρσεις, δεν χρειάζονται, ας ακούσουμε επί της ουσίας και έχουμε καιρό να αποφασίσουν οι πολίτες με ηρεμία και με σύνεση.
4: Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, στον αποέχο και της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Φαίνεται πως μέσα και από αυτές τις συναντήσεις που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τις κοινές δηλώσεις που έκαναν, πως προέκυψε ένας κοινός βηματισμός ό,τι έχει να κάνει και με το θέμα των στενών του Ορμούς και του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ειδικά σε σχέση με το τελευταίο φαίνεται πως και η Κίνα και το Πεκίνο θεωρεί πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βεβαίως, οι συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο και τα σενάρια για νέα στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή παραμένουν ανοιχτά. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιώργου Φελίδη. Σε σχέση με το Ιράν, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος Σι πιστεύει ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα. Αυτό το είπε πολύ έντονα. Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά και θέλει να ανοίξουν το στενό. Αλλά όπως είπε, το έκλεισαν και μετά εσείς τους το κλείσατε με χαμόγελο. Και αυτό είναι αλήθεια. Εμείς ελέγχουμε το στενό, λέει ο πρόεδρος Τραμπ.
17: Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι ΗΠΑ και Κίνα συνέκλειναν στην ανάγκη πυρηνικού αφοπλισμού του Ιράν και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ.
4: Θα ήθελαν οι Κινέζοι να το δουν να ανοίγει, αλλά οι Ιρανοί το έκλεισαν. Δεν του άρεσε του πρόεδρου ότι αυτοί χρεώνουν διόδια. Και ακούμε τον Αμπάσα Ραγτζή να δηλώνει πως το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό. Όλα τα πλοία μπορούν να περάσουν εκτός από πλοία που ανήκουν στις χώρες που μας κάνουν πόλεμο. Εκείνα τα πλοία που θέλουν να περάσουν πρέπει προφανώς να συντονιστούν με το στρατό μας, καταλήγει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
17: Ο Κινέζος πρόεδρος προσφέρεται να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Ο πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Θα ήθελε να δει μια συμφωνία και όντως προσφέρθηκε. Είπε: αν μπορώ να βοηθήσω στο και λίγο, θα ήθελα να εμπλακώ. Και ακούμε και πάλι τον Αμπασαρατζή να δηλώνει πως είμαστε στρατηγικοί εταίροι και ξέρουμε ότι οι Κινέζοι έχουν καλές προθέσεις. Οτιδήποτε μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τη διπλωματία θα ήταν ευπρόσδεκτο από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
18: Welcomed by the Islamic Republic of Iran.
17: Στο διπλωματικό πεδίο, οι συνομιλίες βαλτώνουν. Και σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera, η Τεχεράνη έλαβε την επίσημη απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή της.
4: Απορρίψατε την τελευταία πρόταση από το Ιράν ή πού βρίσκεται αυτή, ρωτάει δημοσιογράφος τον Τραμπ. Λοιπόν, την κοίταξα, δεν μου άρεσε η πρώτη πρόταση, απλώς την πετά. Ποια ήταν η πρώτη πρόταση? Μια απαράδεκτη πρόταση, συνεχίζει ο Τραμπ, γιατί αυτοί είχαν συμφωνήσει πλήρως να μην έχουν πυρηνικά όπλα και αν έχουν πυρηνικά όπλα, δεν διαβάζω την υπόλοιπη επιστολή τους. Αυτά που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέτυχαν στρατιωτικά, λέει ο Αμπάς Αραγτζή, δεν μπορούν να τα πετύχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκτός αν επιτευχθεί μια λύση που θα είναι υποφελής για όλες τις πλευρές. Άρα η τρέχουσα διαπραγμάτευση πάσχει από έλλειψη εμπιστοσύνης.
17: Λέει πως είναι ζήτημα χρόνου η συνθηκολόγηση του Ιράν.
4: Έχουν τελειώσει. Τώρα μπορούν να κάνουν μια συμφωνία ή θα εξολοθρευτούν. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Ξεπαστρέψαμε τις ένοπλες δυνάμεις τους ουσιαστικά. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά εκαθάρισης, γιατί είχαμε μια μικρή σε διάρκεια ενός μηνός εκεχηρία.
17: Αλλά οι 39 ημέρες βομβαρδισμών από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εδραίωσαν τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στην εξουσία.
18: The IRGC. In charge at this point.
4: Έχουν οι φρουροί της Επανάστασης στην εξουσία σε αυτό το σημείο. Οι φρουροί ασκούν σημαντική εξουσία, λέει ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών.
17: Ο Χαμενεϊ επανεμφανίζεται με μήνυμα στα social media.
19: Η θραλαία αντίσταση και η ένδοξη νίκη ενάντια στην επίθεση των διαβόλων και των δαιμόνων του κόσμου έχουν καταστήσει το Ιρανικό έθνος καλύτερα προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τον Αμερικανικό τρόπο ζωής.
17: Μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο, ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με κέρια διλήμματα. Να συνεχίσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις ή να αποδεχθεί τον Ιρανικό έλεγχο στο στενό του Ορμούς με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή και την παγκόσμια ναυτιλία.
4: Από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του προκύπτει και κάτι άλλο, πως ο Τραμπ είναι λιγάκι πιο διαλλακτικός ό,τι έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Φαίνεται πως τώρα δέχεται και ένα 20ετές μορατόριο. Η Κορίνα Γεωργίου με περισσότερες πληροφορίες πριν από λίγο στον Sky για αυτό το θέμα.
20: Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One Χριστίνα, κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Όπως σχολιάζει το πολιτικό, η άδεια που δίνεται στην Τεχεράνη να εμπλουτίσει ουράνιο οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, ακόμη και δεκαετίες αργότερα, σηματοδοτεί προφανώς μια σημαντική μετατόπιση για τον πρόεδρο Τραμπ, δεδομένου ότι έχει επανειλημμένα επιμείνει ότι θέλει να βάλει οριστικό τέλος στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Τόνισε πάντως ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Αμφισβήτησε παράλληλα τις αναφορές ότι το Ιράν διατήρησε μεγάλο μέρος του πυραυλικού του οπλοστασίου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ο Αμπάς Αραχτσί από την πλευρά του ανέφερε πριν από λίγο πως οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, προειδοποίησε όμως ότι μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο με τους όρους της Τεχεράνης.
16: Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.
20: Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα γνωστοποίησε πως συζήτησε το ζήτημα με τον Κινέζο πρόεδρο και θα λάβει απόφαση για το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν πρόσφατα κυρώσεις σε πολλά κινέζικα διελιστήρια πετρελαίου για την αγορά ιρανικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένη στη Χενγκλίνγκ Πετροκέμικαλ, ενός από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά διελιστήρια της χώρας. Πριν από λίγο, ο Κινέζος υπουργός εξωτερικών εξέφρασε την έκκληση του Πεκίνου για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τονίζοντας την ανάγκη αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην περιοχή.
4: Και ελάτε τώρα να μάθουμε πώς αποτιμούν στο Λευκό Οίκο το ταξίδι που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του. Σύνδεση με τον Μιχάλη Γνατίου και την Ουάσιγκτον έχει όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
21: Ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει σήμερα σε λίγες ώρες στην Ουάσιγκτον. Θα λέγαμε με άδεια χέρια στα πιο σημαντικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ δεν είναι ξεκάθαρα τα όποια κέρδη στον οικονομικό τομέα. Οπότε από πλευράς ουσίας πρέπει να περιμένουμε να δούμε ακόμα αν οι συνομιλίες παρήγαγαν κάτι το χειροπιαστό. Από πλευράς δημοσίων σχέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας έχουν πολλές ωραίες εικόνες να δείχνουν στους πολίτες των χωρών τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν και το καθεστώς της Ταϊβάν, οι δύο πλευρές δεν μπορούν να ανακοινώσουν κάποια συμφωνία, κάποια προσέγγιση, πέραν των δηλώσεων ότι επιθυμούν να ανοίξουν τα στενά του ορμούς και να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κίνας δεν δεσμεύθηκε να πιέσει τους Ιρανούς να υποχωρήσουν. Παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο πόλεμος κατά του Ιράν συζητήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ίδιος και ο ΣΥ συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά δεν φαίνεται ότι συμφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώσει ο πόλεμος και δεν είναι βέβαιο ακόμα, Χριστίνα, ότι η Τεχεράνη θα επηρεαζόταν από την Κίνα, αν και διατηρούν στενούς εμπορικούς και διπλωματικούς δεσμούς.
16: Υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο πρόεδρος Σι δεν έκρυψε τα λόγια του και μάλιστα μόλις συνάντησε τον πρόεδρο Ταραμ, τον προειδοποίησε ότι θα μπορούσαν οι δύο υπερδυνάμεις να οδηγηθούν και σε πόλεμο.
21: Βεβαίως, ο κύριος Τραμ ομολόγησε στο προεδρικό αεροπλάνο ότι συζήτησε εκτεταμένα τελικά το πρόβλημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε. Το θέμα της Ταϊβάν, συζήτησαν το θέμα της Ταϊβάν αυτό καθ' αυτό, Χριστίνα, αλλά πάνω απ' όλα τις πωλήσεις όπλων. Διότι η Αμερική είναι η κύρια πηγή προμήθειας πολεμικού υλικού στο νησί. Ο ΣΥ ζητά να σταματήσει κάθε πώληση όπλων, αλλά ο κύριος Τραμ δεν αποφάσισε ακόμα τι θα πράξει. Σύμφωνα με πληροφορίες, σκέφτεται να παγώσει τις πωλήσεις. Μια ενέργεια που θα ξεσηκώσει το Κογκρέσο και τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες, όχι μόνο τους Δημοκρατικούς. Φαίνεται ότι έδωσε μια υπόσχεση, όλη η υπόσχεση στον Κινέζο Πρόεδρο. Πάντως, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες και ψευδεστήσεις, το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις της Κίνας και της Αμερικής. Οι καλές σχέσεις θα εξαρτηθούν απόλυτα από την Ταϊβάν, είναι το μήνυμα του ΣΥ στον πρόεδρο Τραμπ.
16: Επιστρέφοντας, είναι αναγκασμένος να ασχοληθεί ξανά με το Ιράν. Λέγεται και δεν έχει διαψευστεί ότι στο μυαλό του βρίσκεται μόνο η πολεμική επιλογή.
21: Ναι, αυτό είναι απόλυτα ορθό. Φαίνεται ότι βαρέθηκε να περιμένει πότε οι Ιρανοί θα αποφασίσουν να διαπραγματευτούν μαζί του. Είπε κάποια πράγματα στο προεδρικό αεροπλάνο που αξίζουν προσοχής, Χριστίνα. Δήλωσε πρώτα απ' όλα ότι η αντιπρόταση του Ιράν εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη. Την κοίταξε ξανά, είπε, και την πέταξε στα σκουπίδια. Δέχεται τον εμπλουτισμό, αλλά μετά από 20 χρόνια και εφόσον το επίπεδο εγγύησης από την Τεχεράνη θα είναι πραγματικό. Άρα δεν το δέχεται. Ρωτήθηκε αν θα βοηθήσει ο ΣΥ στη λήξη του πολέμου και είπε «Δεν ζητάω καμία χάρη. Δεν του ζήτησα να ασκήσει πίεση επειδή δεν χρειάζομαι χάρες. Νομίζω όμως ότι θα το κάνει. Αυτόματα θα το κάνει. Θα ήθελε να δει το άνοιγμα των στενών, διότι ομιθεύεται περίπου το 40% της ενέργειάς του από τα στενά».
4: Φαίνεται λοιπόν πως το σενάριο της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν είναι ακόμη πάνω στο τραπέζι, με να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες. Πάντως για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το σενάριο, ετοιμάζονται στο Ισραήλ. Έχει δοθεί εντολή από τον κύριο Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα. Συνδεόμαστε με το Τελαβίβ. Πάμε να συναντήσουμε για μία ακόμη μέρα τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
0: Το Ισραήλ περιμένει να προσγειωθεί ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον και να αποκαλύψει ουσιαστικά τις επόμενες κινήσεις, να αποφασίσει και ο ίδιος δηλαδή τι θα ακολουθήσει, ποια στρατηγική θα ακολουθήσει. Εδώ λένε πως δεν γνωρίζουν τίποτα για τις προθέσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Πιστεύουν όμως, και αυτός είναι ο προβληματισμός της κυβέρνησης εδώ στο Ισραήλ, πως στο ενδεχόμενο της επανάληψης των εχθροπραξιών ή μιας περιορισμένης ακόμη επιχείρησης, η Ουάσιγκτον θα ζητήσει από το Ισραήλ να παραμείνει στο περιθώριο, διότι αν συνδράμει τις επιχειρήσεις αυτές, τότε η Τεχεράνη θα απαντήσει και η περιοχή θα οδηγηθεί σε έναν ακόμη ολοκληρωτικό πόλεμο, κάτι το οποίο φαίνεται πως δεν θέλουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί. Παρ' όλα αυτά, επειδή το σενάριο υπάρχει και είναι αρκετά ρεαλιστικό για τους Ισραηλινούς, η πολιτική ηγεσία έχει ζητήσει από τον στρατό να είναι σε ετοιμότητα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα, έγιναν και ασκήσεις το τελευταίο 48ωρο στο βόρειο Ισραήλ αλλά και στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και την ίδια ώρα, βεβαίως, Μαθαίνουμε πως υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Αμερικανούς, τις μυστικές υπηρεσίες, για την κατάρτιση μιας κοινής λίστας στόχων, σε περίπτωση βεβαίως που οδηγηθούμε ξανά σε πόλεμο. Και αυτό που λένε οι Ισραηλινοί είναι ότι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουν και την αεροπορική κυριαρχία στο Ιράν, διότι όπως μου μετέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι, Χριστίνα, μου λένε ότι ο εχθρός μαθαίνει γρήγορα, άρα πρέπει να τροποποιήσουν τις μεθόδους και τις τακτικές τους. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι στόχοι διαμηνύουν, οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δεν έχουν αλλάξει. Κυρίαρχος στόχος για το Ισραήλ είναι φυσικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτό που λένε ότι δεν θα επιτρέψουν με κανέναν τρόπο να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί.
4: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Έχουμε εξελίξει σε σχέση με την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε με κρηκτικά στη Λευκάδα. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν, βγήκε το πόρισμα. Το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Σουλιώτης.
1: Σύμφωνα πράγματι με πληροφορίες του Sky, η έρευνα για την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν ολοκληρώθηκε και μάλιστα υπάρχει πόρισμα λίγων σελίδων από το ΓΕΘΑ σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Στις σελίδες του γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών αλλά και των τεχνικών δυνατοτήτων του ντρόν. Προσδιορίζεται με βεβαιότητα ότι έχασε τον προσανατολισμό του, συγγνώμη, και βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο στη Λευκάδα εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Προσδιορίζεται ακόμα ότι δεν πρόλαβε να διανύσει μεγάλη απόσταση πριν εντοπιστεί τυχαία από ψαράδες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το μη επανδρωμένο σκάφος βρέθηκε να έχει σημαντική ποσότητα καυσίμου στις δεξαμενές του. Άρα, Χριστίνα, το ενδεχόμενο να ξεκίνησε την διαδρομή του από κάποια μυστική ουκρανική βάση στη Λιβύη, μιας να απομακρύνεται. Δεν προσδιορίζεται πάντως το ακριβές σημείο αφετηρίας του ντρόν, ούτε όμως και ο στόχος που επρόκειτο να πλήξει, πιθανότατα κάποιο πλοίο του ρωσικού στόλου, με δεδομένο ότι δεν ολοκλήρωσε την αποστολή του, μπορούν μόνο να γίνουν εκτιμήσεις. Τέλος, να σου πω, Χριστίνα, ότι από την τεχνική ανάλυση δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια ότι πίσω από τον ντρόν κρύβεται η Ουκρανία, κάτι που πάντως φέρεται να έχουν παραδεχτεί τις προηγούμενες ημέρες σε Έλληνες συνομιλητές τους Ουκρανοί αξιωματούχοι, παρέχοντας

0: Μάλιστα και σχετικές εξηγήσεις.
1: Γυρίζουμε σελίδα. Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μετά και την ανακοίνωση της απόφασης, είχαμε και σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων από άτομα από τον αντιξουαστικό χώρο που είχαν βρεθεί εκεί για να συμπαρασταθούν στους 8 κατηγορούμενους. Το ρεπορτάζ είναι της Έλληνας Γαλάρη.
2: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους 6 από τους 8 κατηγορουμένους για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω τη Θωρέας. Κάποιοι παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους, κάποιοι άλλοι όχι.
3: Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία. Με τους συγκατηγορούμενους μου είμαστε φίλοι. Ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα και δεν είχαμε σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε ούτε κατά των αστυνομικών. Δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός, είναι κατά της ιδεολογίας μας.
2: Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Από νωρίς το πρωί βρίσκονταν έξω από τα ανακριτικά γραφεία περίπου 60 αλληλέγγυοι, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων. Μετά τις προφυλακίσεις των κατηγορουμένων, οι αλληλέγγυοι προσπάθησαν να αποθήσουν τις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, αφέθηκαν 2 κατηγορούμενοι.
4: Τα ισχνά στοιχεία τα οποία υπήρξαν για την εντολίδα μου δεν ήταν ικανά να την οδηγήσουν σε προσωρινή κράτηση και με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε την απαλλαγή της με βούλευμα στο τέλος της προδικασίας.
2: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2022. Για τις 11 επιπλέον ληστείες που αποδίδονται στο κύκλωμα, κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιφυλάχθηκαν να απολογηθούν.

0: Για το τέλος στην αθλητική σας ενημέρωση, για τα προημιτελικά της Basket League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 99-75 στον πρώτο αγώνα της σειράς, μετά και τον αποκλεισμό του από τον Final Four του Ολυμπιακού Σταδίου, του ΟΑΚΑ. Βεβαίως, την ίδια ώρα η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού γιορτάζει την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
1: Μία εβδομάδα πριν τον Τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στο περιθώριο της Media Day των Ερυθρόλευκων για το μεγάλο ραντεβού, αλλά και την απουσία του οικοδεσπότη Παναθηναϊκού.
2: Το γήπεδο είναι πάρα πολύ καλό για να διοργανώσει ένα Final Four. Το ότι θα λείπει ο οικοδεσπότης, ας πούμε, σε εισαγωγικά ο Παναθηναϊκός, είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, ας μην κρυβόμαστε. Επί της ουσίας όμως είναι μια ομάδα που αν τελικά ήταν, θα είχε τη μεγαλύτερη πίεση, γιατί αυτός που το διοργανώνει.

0: πω ότι είναι υποχρέωσή μας σαν Παναθηναϊκός κάθε χρόνο με σταθερά βήματα να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα και αυτό θα κάνουμε.
1: Στην Ισπανία μια ωραία ατμόσφαιρα είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο περιθώριο της επικράτησης των Μερένχες με 2-0 επί της υποβασμένης Οβιέδο, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ λογομάχησε με οπαδούς Ρεάλ λόγω πανό που είχαν σηκώσει και ζητούσαν την παραίτησή του. Ενώ ο Κιλιάν Εμπαμπέ που δεν ξεκίνησε βασικός, αποκάλυψε στις δηλώσεις του μετά το μάτς πως ο Αρμπελό τον υπολογίζει ως τέταρτη επιλογή για την επίθεση.
2: Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla, detrás de Mastrantuono, Vini y Gonzalo.
1: Όλα αυτά, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της La Liga, με την Μπαρτσελόνα να έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο και τον Αρμπελόα να μετράει μέρες στον πάγκο της Βασίλισσας.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθούν διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Έλα μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
11: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
12: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
11: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας. Παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδί.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
3: Νόβα 9.31.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο

0: 2-54-10-74-790.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
10: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
11: Στο Nova 931 News Today.
10: Χορηγός της εκπομπής
11: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 2-54-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
0: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοίας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541-074-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
12: Nova 931.
13: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

καθαρίζω το φεγγάρι. Ένα σύμπαν θα έχει μαξιλάρι. Στα προσφέρω όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν μάγοι

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
8: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
9: Δεν θα με πονέσεις.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
3: Nova 931.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: 31. Κολλάς μαζί του.
1: Μες στα γράμματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9.31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
8: Κρέκ και ηλί.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931.
2: Nova 931.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά. Πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ. Όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 9.33.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Νόβα 931.
4: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.
0: Nova 931.
4: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Nova 931.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30. Νόβα 931. Νόβα 931. Νόβα 931. Νόβα 931. Η πρώτη σου επιλογή.

0: το ξέχασα τον τρόπο, το θυμό μου να γιατρεύω.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακούστε.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: το κρατάς. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
3: Κάπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio. News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
1: Nova 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Έλα.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.